0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Και amour toujours και ça va bonjour και ό,τι θέλετε λέμε για να καλοπιάσουμε την πραγματικότητα, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει. Δεν αρκούν οι αγνές μας προθέσεις, όπως καταλαβαίνεις αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, για να αλλάξουμε μερικά πράγματα και ιδίως για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αντίληψη ότι ο πιο ισχυρός μπορεί να συμπεριφέρεται με την αυθαιρεσία, θρασίτητα, την αντίληψη του εγώ αποφασίζω και δεν δέχομαι ούτε συζητήσεις σε διεθνείς οργανισμούς, ούτε τις αντιρρήσεις άλλων που διαφωνούν με την απόλυτα δική μου άποψη. Κάτι τέτοιο που συμβαίνει δηλαδή και σε διαφωνίες μεγάλων κρατών, όπως βλέπουμε, στις διαφωνίες που έχει η πολιτική Τραμπ με τον Κιρ Στάρμερ ή με τον Σάντσεθ σε Μεγάλη Βρετανία και σε Ισπανία και επίσης με τις αντιδράσεις που ούτως ή άλλως έχουν δημιουργηθεί έντονες και με ερωτήσεις δημοσιογραφικές να απευθύνονται και προς τους υπουργούς των Ηνωμένων Πολιτειών από τους δημοσιογράφους σχετικά με την επίθεση εναντίον σχολείου Θηλαίων που έγινε το Σάββατο στην πόλη Μινάμπ. Πρόκειται για μια μαζική δολοφονία 165 ανθρώπων, έτσι δίνουν οι αριθμοί, έτσι δίνουν οι εικόνες και ήταν σπαρακτικές οι σκηνές που εκτελήθηκαν χθες Τρίτη στην μαζική τελετή κηδείας αυτών των 165 ανθρώπων. Ανοίχθηκαν ομαδικοί τάφοι, οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές, δεν σηκώνει ο νους, η σκέψη, το συνέστημα του ανθρώπου. Και καμιά φορά αναρωτιέσαι αν αυτό είναι ο δυτικός πολιτισμός. Δηλαδή η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα που τους υπόσχονται, εάν αυτό είναι η διάσωση, η απελευθέρωση με των Ιρανών από τους μουλάδες, έχω την εντύπωση ότι αν αυτό είναι ο άνθρωπος που τους υποσχόμαστε, ο δυτικός πια, μάλλον θα μας πούνε όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Γιατί όπου και αν πέρασε αυτή η αντίληψη της έξωθεν απελευθέρωσης, δυστυχώς η ιστορία δείχνει ότι καταστράφηκαν πολιτισμοί. Καταστράφηκαν κοινωνικές δομές, όλεθρος, οδύνη, εμφύλιοι, φτώχεια. Αυτά επικράτησαν και έχουμε τα παραδείγματα πολύ κοντά μας. Δεν είμαστε εδώ και με μυαλό και με μνήμη χρυσόψαρου. Θυμόμαστε και βλέπουμε τι έγινε και στην Συρία και στη Λιβύη και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, δυστυχώς.

Η Αρλέτα, αγαπημένη Αρλέτα, ένα καπέλο με τραγούδια ήταν ο τίτλος του δίσκου συνολικά και από εκεί είναι το τραγούδι της Δραχμής. Ηρίστο εν παρόδο ότι μια μέρα σαν κι αυτήν, χτες δηλαδή προς σήμερα, πάψαμε να χρησιμοποιούμε τη Δραχμή το 2002, αποσύρθηκε εντελώς. Έκτοτε ζούμε υπέροχα, θαυμάσια, καταπληκτικά, εξαίσια, συναρπαστικά με το ευρώ, όπως ξέρετε. Λοιπόν, εδώ στον 958 και στη Βόλτα επικοινωνούμε στο 23 13 338 456, αν επιθυμείτε τηλεφωνικά να τα πούμε. Αποστολή μηνυμάτων στο 54 160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Και πώς αλλιώς τα λέμε μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook, 958 FM3 για το πρόγραμμα, η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής. Φαράω και το μικρόφωνο.

Και στο μεταξύ, ψάχνοντας εδώ και βλέποντας και τις ειδήσεις, νομίζω αν υπάρχει έτσι μια χαραμάδα από φως, δεν ήταν το χθεσινό ματωμένο φεγγάρι, η Πανσέλινος, που δεν ξέρω πόσοι μπόρεσαν και αν να το απολαύσουν για να το δουν με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα ματωμένα τα άλλα γύρω μας. Κόκκινο φεγγάρι λέει και ματωμένο φεγγάρι. Είναι φοβερό το ότι βρίσκουμε για όλα τα φεγγάρια από ένα όνομα, έτσι. Δεν έχουμε αφήσει φεγγάρι για φεγγάρι. Ακατανόμαστο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά η χαραμάδα ήρθε μάλλον από την είδηση την πρωινή ότι η απόφαση του εφετείου μιλά για οριστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν εγκληματική οργάνωση με το μανδύα πολιτικού κόμματος και κρίθηκαν ενοχοί όλοι, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Παναγιώταρος κλπ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Έτσι που λέτε λοιπόν, πάνω στα ματόκλαδά σου ζει, στη λύτης ξεχασμένος, μας τραγούδησαν μόλις πριν η Μελίνα Κανά και Θανάης Παπακωνσταντίνου, δικό του το τραγούδι, στίχη και μουσική, από την πρώτη του συνεργασία, όπου είχε δοσμένα ο Θανάσης υπέροχα τραγούδια στην Κανά. Εδώ λοιπόν, στη τροφιά σας, με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Θα παρουσιάζουμε και μερικά καινούργια τραγούδια από εκπομπή σε εκπομπή. Χτες είχαμε μια νέα κυκλοφορία που μας έδωσε ο Πάνος Κατσιμίχας. Σήμερα θα ακούσουμε τον Κώστα Τηλαβερίδη στην δική του, νομίζω χτες κυκλοφόρησε ψηφιακά βέβαια πάντα, το τραγούδι. Θα ακούσουμε τη δική του προσέγγιση, τη δική του άποψη πάνω στο ποίημα του Καριωτάκη «Και αν έσβησε σαν ίσκιος». Φορτισμένο ποίημα, καθώς έχει πίσω του ιστορικές μελοποιήσεις και από Μίκη Θεοδωράκη κάποτε, αλλά και από τον Λουκά Θάνο, μια εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ με τον Ξυλούρη, μελοποίηση του Λουκά Θάνου. Και βέβαια υπήρξαν και επανεκτελέσεις αρκετές σε αυτό το κομμάτι. Να φανταστείς, το έχουν πει και τα διάφανα κρίνα, το έχουν πει και οι Χαΐνιδες. Άρα λοιπόν έχει ένα ρίσκο εδώ, έχει μια πρόκληση η αγάπη του Κώστα Τηλαβερίδη στο συγκεκριμένο ποίημα και η απόφασή του να το μελοποιήσει.

Στο μεταξύ κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του μετρονόμου, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν σας το πάνε. Έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα εφόλης της ύλης στον Νίκο Κυπουργό, που επιμελήθηκαν ο Πέτρος Παράσχης, ο Μάκης Γκαρτζόπουλος και ο Ηρακλής Οικονόμου. Είναι πάρα πολύ ικανός, έχει παρελθόν πολύ ωραίων επιμελιών βιβλίων μουσικών ο Ηρακλής Οικονόμου, η Ρίση του Εμπαρόδο. Και επίσης να σας πω ότι είχα μια μικρή συνομιλία και με τον εκδότη του μετρονόμου, τον Θανάση τον Συλλιβό, και από παλιά μια κουβέντα που έχουμε με τον Νίκο τον Κυπουργό, την έχουμε αφήσει εκκρεμή όσον αφορά την ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα συμβεί. Καθώς το περιοδικό έχει αφιέρωμα λοιπόν στον Νίκο Κυπουργό, αλλά συνοδεύεται και με ένα CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις του συνθέτη από το θέατρο. Και να ακούσουμε κάτι από τα κινηματογράφου, και ύστερα να σας πω τι σημειώνει ο ίδιος συνθέτης για αυτό το συγκεκριμένο CD με τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Να θυμηθούμε ποίηση του Γεωργίου Δροσίνη, το τραγούδι της Τσιγκάνας, με τον Νίκο Κυπουργό να το μελοποιεί αλλά και να το τραγουδά.

Πόσα υπόθηκαν μέσα σε δύο δύστιχα από τον Γεώργιο Δροσίνη, και μόνο αυτό μελοποίησε τόσο όμορφα ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος λέει: «Στον δίσκο αυτό συγκέντρωσα μουσικά κομμάτια και τραγούδια από πολλά διαφορετικά έργα μέσα από μια πορεία 40 περίπου χρόνων. Η ενασχόλησή μου με το θέατρο, όπως και με τον κινηματογράφο, μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με μουσικά είδη πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, από το αρχαίο δράμα ως το σύγχρονο ρεπερτόριο. Κάθε έργο ήταν για μένα μια ευκαιρία για ένα νέο ταξίδι σε χρόνους και τόπους διαφορετικούς. Στη Γαλλία του Μολιέρ και του Λαμπίς, στην Αγγλία του Σέξπιρ και του Μπεν Τζόνσον, στην Ισπανία του Σεράντες και του Λόρκα, ή ακόμα στην Αθήνα την αρχαία και τη σύγχρονη, του Εσχύλου και του Ελίτη, του Αριστοφάνη και του Πανούση». Αυτά γράφει εισαγωγικά ο Νίκος Κυπουργός στο τεύχος του Μετρονόμου, τεύχος 51 νομίζω, αφιερωμένο στον συνθέτη και στο έργο του με επιμέλεια, επαναλαμβάνω, Πέτρου Παράσκη, Μάκη Γκατζόπουλου και Ηρακλή Οικονόμου. Να κλείσουμε την αναφορά μας αυτή με ένα ακόμη τραγούδι που το ερμηνεύει εξαιρετικά η Χάρης Αλεξίου. Είναι μουσική του Κυπουργού με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, από τα κουμπάκια ανάμεσα.

διότι έτσι είναι ο Έρος, όπως θα μάθουμε και σε λίγο από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που έχει γράψει για τον έρωτα στα χιόνια και πόσα ακόμη. Γενέθλια ημέρα σημαίνει, θα πούμε σε λιγάκι δύο λόγια. Μέχρι τότε όμως θα σας πω δύο λόγια για βιβλία που κυκλοφορούν μέσα στους 2-3 τελευταίους μήνες από τις εκδόσεις Πανοπτικών, εδώ από την Θεσσαλονίκη οι εκδόσεις, από τον αγαπητό Κώστα Δεσποινιάδη που το φροντίζει και το τεύχος και τις εκδόσεις του εδώ και χρόνια με πολύ και μεράκι που

λιανική τιμή 8 ευρώ. Έχει ενδιαφέρον το σημειωματάκι που συνοδεύει αυτή την έκδοση. Δέχομαι ολόψυχα, είναι λόγια του Henry David Thoreau βέβαια. Δέχομαι ολόψυχο το ρητό που λέει ότι η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή που κυβερνά λιγότερο. Και θα ήθελα να δω να πραγματοποιείται πιο γρήγορα και πιο συστηματικά. Το ρητό αυτό, αν υλοποιηθεί, ισοδυναμεί τελικά με το εξής, το οποίο επίσης πιστεύω. Καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή που δεν κυβερνά καθόλου. Με την έννοια ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να κυβερνήσει, όταν θα έχει φτάσει σε μια τέτοια, λέμε τώρα, τελειότητα επικοινωνίας καθημερινής και ύπαρξης αυτόνομης και συνεννόησης ο κόσμος, που δεν χρειάζεται να υπάρχουν μεγάλες κυβερνήσεις. Το άλλο είναι της Κωνσταντίνας Γεωργαντά, «Άγρια ανθρωπιά», το τρίτο ποιητικό βιβλίο της, με έργο του Γιώργου Χαρίς το «Εξώφυλλο», και τέλος είναι και τα βιβλία που θα γράψω του Τάκη Σιμώτα. Γράφω όχι γιατί έχω κάτι να πω, σημειώνει ο Σιμώτας, αλλά για να δω αν θα έχω να πω κάτι. Πράγμα εννοείται που ούτε και αυτό να είμαι σε θέση να εκτιμήσω ή να αποτιμήσω κάθε φορά που τελειώνει κάποιο γραφτό. Οπότε το μοναδικό κάτι που προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία και που έχω όχι να πω βέβαια αλλά να προτείνω είναι η απόλαυση της γραφής. Η απόλαυση ή μήπως και η δυστυχία της. Για να ακούσουμε Νίκο Παπάζογλου να μελοποιεί τον Τάκη Σιμώτα στο νυχτερινό Α, και με αυτό να πάμε να κλείσουμε και το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όποιο να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νους σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έγραψε στο Άξιον Εστί ο Οδυσσέας Ελίτης. Και λέω σε αυτή την εκπομπή, σε αυτά τα τελευταία λεπτά, να μνημονεύσουμε κι εμείς εδώ Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη από το πιο πρόσφορο που μας δίνεται μέσω για την επικοινωνία μας στη ραδιοφωνική, που είναι οι μελοποιήσεις.

Αυτό το τελευταίο κράτησε το στα μάτια τα ψυχαλιστά αποχαίρωτας καρτέρι, πόσο μεθύση μέθησα ένας Θεός το ξέρει, γιατί θα τα ακούσουμε ξανά μελοποιημένο λίγο αργότερα. Αυτό το δύστιχο από την εικόνα την αχειροποίητη, που είναι το πιο πολυμελοποιημένο ποίημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που σε ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα ιστορούσε τη ζωή του ως εξής. Εγεννήθηνε εν Σκιάθο τη 4η Μαρτίου 1851. Ευγήκα από το ελληνικό σχολείο εις το 1863, αλλά μόνο το 1867 εστάλην στο γυμνάσιο Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α και Β τάξην. Την γάμε μαθήτευσα εις Πειραιά, ήτα διέκοψα τα σπουδάς μου, ήτα έπειτα έτσι, και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιον του 1872 υπήγα εις το Άγιον Όρος, χάριν προσκυνήσεως, όπου έμεινα ο λίγους μήνας. Το 1873 ήλθα εις Αθήνας και εφήθησα εις την Δέλταν του Βαρβακίου. Το 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφική Σχολή, όπου ήκουα κατεκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατηδίαν δε εισχολούμην εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, ήτα έγραφα στίχους και δοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Το 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Το 1879 δημοσιεύθη η Μετανάστης, έργων μου εις το περιοδικό Σωτήρα. Το 1882 δημοσιεύθη η Έμπορη των Εθνών εις το Μηχάνεσε. Αργότερα έγραψα περί τα 100 διηγήματα, δημοσιεύθεντα εις διάφορα περιοδικά και εφημερίδας.

Ακούμε μελοποιήσεις του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αποσπάσματα από γραπτά του, από ποίηματά του. Εδώ τη μελοποίηση που ακούσαμε την έκανε ο Μανώλης Λιαπάκης, του «Ας πάνε να ειδούν τα μάτια μου». Είναι ένας δίσκος που βγαίνει στα 2006 με τον τίτλο «Το σκοτεινό τριγώνι» από τη Λύρα. Είναι αστέχνες η μουσική, Νίκος Μαστοράκης, Μανώλης Λιαπάκης και Κώστας Πανταζής, που μελοποίησαν 12 ποίηματα κείμενα του Παπαδιαμάντη για τις ανάγκες μιας θεατρικής διασκευής που είχαν κάνει στη Φόνησα, που είχε παρουσιαστεί από θεατρική ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας, και εδώ τραγουδούσαν εκτός από τον Λιαπάκη και ο Χαρίλαος Παπαδάκης, η Νίκη Ξυλούρη, η Λιζέτα Καλημέρη, η Νίκη Τσαϊρέλη, ο Ψαραντώνης, η Κώτη, η Μαρία που έλεγε επίσης το «Εικόνα αχυροποίητη», και ο Σωκράτης Μάλαμας που τραγουδά από την «Εικόνα την αχυροποίητη» τα παρακάτω δύστιχα.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας εδώ από το 958 και την εκπομπή «Η Βόλτα». Ήταν στην τροφιά σας ο Χρήστος Σιδερίδης, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε από τις μελοποιήσεις είναι πολλές που έχουν γίνει από το 1950 και μετά. Να θυμίσω σίγουρα εκείνη του Σταύρου Κουγιουμτζή με την ερμηνεία της Εμιλίας, καταπληκτική ερμηνεία. Στο εικόνα χειροποιείται επίσης. Έχει μελοποιήσει δύο στροφές εκεί ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Να θυμίσω Αλέκη Καγιαλόγλου, να θυμίσω Κουμπιό, να θυμίσω τον Ανδρέα Κατσιγιάννη με την εικόνα χειροποίητη και με την νοσταλγό του και με πολλά ακόμη. Να θυμίσω βέβαια και τον Χρυσόστομο Σταμούλη, τον αγαπημένο, τον διακεκριμένο Έλληνα θεολόγο, συγγραφέα και μουσικό που μελοποίησε το «Έρωτά στα χιόνια» και με αυτό σας αποχαιρετάμε.
1: Σοκάκι μου μακρύστενο με την κατεβασιά σου, κάμε και με ένα γείτονα με

ρόντα. Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογού και ψεύτρα, δεν είπες μια φορά κι εσύ, για νιό μου, έλα.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τέτοιους ήχους συνηθίζουμε να ακούμε συνήθως από την Αγγλία, από την Ευρώπη, από την Αιγύπτου Ανατολή. Τα τελευταία χρόνια λίγο παραπάνω και στην Ελλάδα, και ωστόσο από την Ελλάδα ξεκινάμε εμείς τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς το Midnight Sun είναι ο καινούριος δίσκος της Κατερίνας Ελιάκη, και με το You ανοίγει ο δίσκος αυτός. Και ακόμα περισσότερο σημαντικό για μένα είναι ότι είναι ο πρώτος δίσκος, η πρώτη κυκλοφορία μιας καινούργιας δισκογραφικής εταιρείας με τον τίτλο MoFi Records, που από τη στιγμή που επιλέγουν το Midnight Sun της Κατερίνας Ελιάκη να είναι ο πρώτος τους δίσκους, η πρώτη τους κυκλοφορία, εγώ περιμένω πώς και πώς να δω πώς και ποιες θα είναι οι επόμενες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το Midnight Sun της Κατερίνας Ελιάκη. Είναι και το δεύτερο στην συνέχεια του δίσκου, μετά το You έρχεται το Sneak Peek.

Δύο κομμάτια λοιπόν ακριβώς όπως ξεκινάει ο δίσκος, μέσα από το Midnight Sun της Κατερίνας Λιάκη, κατά σειρά You και Sneak Peek. Το Midnight Sun, η πρώτη κυκλοφορία της νέου σύστα της MoFi Records, φαντάζομαι με αριθμό καταλόγου E1, ή όπως τέλος πάντων θέλουν να ονομάσουν αυτήν την πρώτη τους κυκλοφορία, και εγώ θα περιμένω από εδώ και πέρα τις επόμενες. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στην πορεία, θέλω να σας πω ένα πράγμα, βασικά θέλω να σας πω δύο πράγματα τώρα που το θυμήθηκα για να μην το ξεχάσω ξανά. Ξεκινώντας από το δεύτερο, το γεγονός ότι εδώ και με μερικές ημέρες μπορούμε να συνομιλούμε πολύ πιο άμεσα με εσάς και εσείς με τον 958 μέσω Viber πλέον. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά, και εκεί πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό τηλεφώνου: 693-007-8291. 693-007-8291. Εμφανίζεται επιλογή συνομιλία, πατάτε το όνομα ή τον αριθμό και εκεί στέλνετε άμεσα τα μηνύματά σας στο Viber, αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε και το 958 στις επαφές του Viber και του κινητού σας. Τώρα, το άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε την εκπομπή Mindset, αυτή την εκπομπή για την νέα γενιά που εδώ και μερικούς μήνες προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση της R3. Τώρα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και εν ώψη της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής που είναι την Κυριακή, και τις δύο ημέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή, πολλοί από τους παραγωγούς του 958, φαντάζομαι και του 102, θα βρεθούμε έτσι σαν καλεσμένοι στην εκπομπή αυτή για να συνομιλήσουμε με τα παιδιά που παρουσιάζουν, αλλά και με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κοινό. Όλα αυτά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 20 και 21 του μήνα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 21 Ιουνίου που είναι την Κυριακή. Τώρα, μιας και είπαμε για την εκπομπή αυτή, θα σας βάλω και την μπάντα που εμφανίστηκε την περασμένη Κυριακή στο Mindset. Είναι η Dynamite Big Band, τους ακούμε στο Wise Man.

Δεύτερο μέρος λοιπόν για τις τρομπέτες του Μιχαήλ Άγγελου, του Ιμπραήμ Αλούφ, Trumpets of Michel Ange Volume 2. Κυκλοφόρησε μόλις ο δίσκος αυτός το δεύτερο μέρος της αντίστοιχης δουλειάς του Ιμπραήμ Αλούφ που είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024, και ανάμεσα σε αυτές τις δύο κυκλοφορίες, ένα χρόνο πριν από σήμερα, έτσι μέσα Ιουνίου, ήταν όταν ήρθε να παρουσιάσει αυτό το project του Ιμπραήμ Αλούφ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος αυτός δίσκος μοιάζει περισσότερο με εκείνη τη βραδιά, με τη ζωντανή δηλαδή εκτέλεση, παρά με τον πρώτο. Να σας θυμίσω πως υπήρχε ένα κόνσεπτ πριν από εκείνη την δουλειά, πως προσπαθούσε με τη μουσική του και με τις συνθέσεις του να περιγράψει διάφορα έθιμα του Λιβάνου από που κατάγεται ο Ιμπραήμ Αλούφ, και μέσα σε αυτά έπλεξε μια ιστορία δύο ανθρώπων που γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται, μέχρι και στο σημείο που τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που φεύγουν από το σπίτι. Τώρα η δεύτερη αυτή συνέχεια αυτού του project, όπως σας είπα, μοιάζει περισσότερο με το live που ζήσαμε παρά με τον πρώτο δίσκο. Είναι ένα κάτι σαν all star κυκλοφορία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί guests και μάλιστα καλεσμένοι διαμετρήματος, όπως για παράδειγμα ο Τζον Μπατίστ ή όπως ο Γκοντζάλο Ρουμπάλκαμπα, που θα ακούσουμε σε ένα δεύτερο κομμάτι στην πορεία. Και στον διάμεσο τώρα όλων αυτών, η αλήθεια είναι ότι ο Ιμπραήμ Αλούφ ξαναεπέστρεψε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες για μία ωστόσο έτσι κρυφή, λίγο exclusive διοργάνωση που πλασαρίστηκε σαν ένα τζαμάρισμα. Ωστόσο ήταν μια διοργάνωση που κυρίως καλεσμένη ήταν εκεί πέρα, και μάλιστα καλεσμένη αρκετά επιφανής, ακόμα και ο Desmond Child για παράδειγμα ήταν εκεί για να παίξει πιάνο. Και η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοια κάπως εμένα συνήθως με ξενίζουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως η τόσο διάσημη μουσική, όσο και να το θέλουμε εμείς, δεν παραμένουν τις περισσότερες φορές και τόσο λαϊκοί, τουλάχιστον όσο ήταν όταν ξεκινούσαν. Όπως και να έχει, εμείς θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από τον καινούριο δίσκο του Ιμπραήμ Αλούφ μαζί με τον Γκοντζάλο Ρουμπάλκαμπα στο πιάνο, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, αν το προφέρω σωστά στα γαλλικά, Oui, je le veux.

Αυτή ήταν και η Μεξικανή Mon Laferte, η οποία πέρυσι το 2025 έβγαλε έναν από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα της χρονιάς, το Femme Fatale, και μόλις κυκλοφόρησε και αυτή το δεύτερο μέρος του project αυτού. Femme Fatale Volume 2 λοιπόν κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή μόλις, όπως και ο καινούργιος δίσκος του Ibrahim Malouf, και εμείς ακούσαμε την Mon Laferte στο A Pesar de Ti, η Demi. Και μιας και μιλήσαμε για τον Τζον Μπατίστ έστω και απ' έξω απ' έξω στην πορεία, σας είχα πει πως και αυτός ετοιμάζει τον δίσκο Black Mozart, όπου καταπιάνεται βέβαια και σκαλίζει έτσι συνθέσεις προφανώς του Wolfgang Amadeus Mozart. Όχι μόνο, ωστόσο, υπάρχουν και original περάσματα του Τζον Μπατίστ εκεί μέσα. Ούτως ή άλλως όλος ο δίσκος είναι ο Μπατίστ μόνος του με το πιάνο του. Ας τον ακούσουμε στο Shine.

Αυτή την είναι η Λακέτσια Μπέντζαμιν. Η Λακέτσια Μπέντζαμιν που έβγαλε το We Dream πριν από μερικές ημέρες, ένας από τους κορυφαίους new jazz δίσκους της χρονιάς, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Η Λακέτσια Μπέντζαμιν, η οποία είναι αρκετά συνεπής στις κυκλοφορίες της τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί με τον δίσκο αυτό να εμπλουτίσει γενικά τον ήχο της και να φτιάξει έναν δίσκο αρκετά πολυσυλλεκτικό όσον αφορά το ύφος, και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να το κάνει αυτό είναι φωνάζοντας πολύ διαφορετικής υφής παίκτες μαζί, να συνεργαστούν μαζί της στον δίσκο αυτό. Για παράδειγμα, για το Μιχέντε, το οποίο μόλις ακούσαμε, την ακούσαμε να συνεργάζεται μαζί με τον τρομπετίστα Τσιφ Άτζουα. Για να καταλάβετε αυτό το οποίο εννοώ όσον αφορά την πολυσυλλεκτικότητα του ύφους και τους πολύ διαφορετικούς καλεσμένους που υπάρχουν, θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το We Dream της Λακέτσια Μπέντζαμιν, εδώ μαζί με τη Χιρόμη και τον Chris Potter, είναι το Flamekeeper.

Λαχυσία Μπέντζαμιν, λοιπόν, Χιρόμι και Chris Potter στο Flamekeeper. Θα κλείσουμε με Nicholas Payton και Butcher Brown. Σας είχα μιλήσει επίσης για το Supreme Blue, τον δίσκο που βγάζουν αφιερωμένο στον John Coltrane και τον Miles Davis, με μια σύνθεση του John Coltrane και το πώς την έχουν πειράξει οι Nicholas Payton και Butcher Brown. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι το Resolution και θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Προς το παρόν συνεχίζεται με τη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη και την Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox. Η μουσική και η στίχη στο τραγούδι αυτό είναι του Γιώργου Σταυριανού, αυτού του τόσο σημαντικού συνθέτη που ήξερε να φτιάχνει πολύ ωραίες μελωδίες και που αποχαιρετήσαμε στις 23 Ιουλίου του 2026 σε ηλικία 79 ετών. Λογοτέχνης, καθηγητής και σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Γιώργος Σταυριανός άφησε μια αρκετά μεγάλη δισκογραφία με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια, που άλλα έχουν ακουστεί περισσότερο και άλλα λιγότερο. Ως συνθέτης αλλά και ως στιχουργός, ο Γιώργος Σταυριανός έχει δώσει τραγούδια σε σπουδαίους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Έχει γράψει επίσης πολλές οργανικές συνθέσεις και εμείς θα αφιερώσουμε και τη σημερινή και την αυριανή εκπομπή στον πολύ ιδιαίτερο αυτό συνθέτη, κάνοντας κάποιες επιλογές από την δισκογραφία του Γιώργου Σταυριανού και κάνοντας και κάποια σχόλια ενδιάμεσα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε και διαβάζοντας και κάποια αποσπάσματα από παλιότερες συνεντεύξεις του και από άρθρα που έχουν γραφτεί για αυτόν. Είμαστε ζωντανά στον 9.58, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456 ή στο Viber με γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6930-07-82-91. Το κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού είναι η πηγαία μελωδικότητα και μια ονειρική διάσταση στην μουσική και στους στίχους που έγραφε. Η παραγωγή μελωδιών, όπως ο ίδιος έχει πει, εμπίπτει στη σφαίρα των χαρισμάτων. Δεν καλλιεργείται, δεν αποτελεί σύμπτωμα, αν και πολλοί το εκλαμβάνουν ως τέτοιο. Αυτονομείται σε μια διακριτή μεν ακατανόητη δε περιοχή.

Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο της Κρήτης και σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Σπούδασε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Νανσί της Γαλλίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είχε διδακτορικό στην σύγχρονη φιλοσοφία. Επί σειρά ετών δίδαξε τέχνη και πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ζώντας τα τελευταία χρόνια στην Φλόρινα. Το έργο του Γιώργου Σταυριανού είναι πάνω απ' όλα μουσικό και ποιητικό. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 15 δισκογραφικές εργασίες, τις οποίες εκτός από τον ίδιο συμμετείχαν πολύ σημαντικοί στιχουργοί, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Παράλληλα, πολλές είναι και οι οργανικές συνθέσεις του.

Ο Γιώργος Σταυριανός έμεινε για χρόνια στο εξωτερικό, στην Γαλλία, στην Πολύ Νανσή. Ο τόπος αυτός, όπως ο ίδιος έχει πει, δεν αποτέλεσε για τον ίδιο επιλογή, αλλά αποτέλεσε μοίρα. Βρέθηκε εκεί πολύ νέος, μόλις είχε κλείσει τα 17 του και στην αρχή αναρωτιόταν πώς γίνεται να υπάρχουν τόποι τόσο διαφορετικοί από την Κρήτη όπου μεγάλωσε. Ο Σταυριανός ανακαλύπτει εκεί τη μαγεία της πιο μελαγχολικής περιοχής, όπως λέγεται, της Γαλλίας, στις πρωινές πάχνες, την παράδοση των αιώνων στην οποία όλοι υποκλίνονταν ευλαβικά. Εντυπωσιάζεται βαθιά με την τάξη και την αρμονία που υπήρχε εκεί. Αποκτά μια διαφορετική, όπως ο ίδιος έλεγε, θέαση του κόσμου και μαθαίνει πως σε μια τέτοια προηγμένη κοινωνία δεν σου χαρίζεται τίποτα. Διεκδικείς και κερδίζεις.

Ο Γιώργος Σταυριανός εμφανίζεται στην δισκογραφία το καλοκαίρι του 1982 με την Έρημη Πόλη, τον δίσκο δηλαδή με τραγούδια σε δική του μουσική και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στην Έρημη Πόλη βρίσκεται το πολύ αγαπημένο μέχρι και σήμερα Ήσουνα Φεγγάρι που ακούσαμε μόλις από την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Εκτός από τη Μαρία Δημητριάδη, τα τραγούδια στην Έρημη Πόλη ερμηνεύουν ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης.

Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος ο Γιώργος Σταυριανός, όλα στη μουσική συνέβησαν για αυτόν τόσο ξαφνικά. Αρχικά νόμιζε πως πρόκειται για ένα παιχνίδι. Πάντα του άρεσε να παίζει. Ακόμα φοιτητής, όταν ήταν στην πόλη της Γαλλίας, εκείνο το καλοκαίρι, όταν είχε έρθει, είχε επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι συνήθως στην Ελλάδα, αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής, για οικογενειακούς λόγους. Και μια εμφάνισή του στην εκπομπή Τραγούδια στο Συρτάρι του Βασίλη Δημητρίου πρέπει να συνέβαλε, όπως ο ίδιος αργότερα είχε πει, στην μετέπειτα καλλιτεχνική πορεία του. Το παιχνίδι γίνεται αργότερα πιο σοβαρό και ξαφνικά βρίσκεται να ηχογραφεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, την Έρημη Πόλη. Το 1985 κυκλοφορεί η επόμενη δουλειά, η 10 Παιδική Καημή.

Ο Γιώργος Σταυριανός έχει ζήσει αρκετά χρόνια και στην Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει δισκογραφήσει 2 δίσκους. Το χρώμα της μνήμης είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του Γιώργου Σταυριανού, από το οποίο θα ακούσουμε 2 κομμάτια, το «Ήσουν ένα παιδί του ανέμου» και αμέσως μετά το «Οργανικό σκέρτσο».

Ο Γιώργος Σταυριανός συνεργάστηκε με τον Νίκο Γράψα και τον Χρήστο Τσιαμούλη, μέλη και οι δύο στις αρχές της δεκαετίας των 90 στις δυνάμεις του Αιγαίου. Μάλιστα, δύο δίσκοι του Σταυριανού, το «Άνεμος είναι» και ο «Καθαρός ουρανός», ανοίγουν με τις φωνές του Γράψα και του Τσιαμούλη. Όπως είχε πει ο ίδιος ο συνθέτης, οι δυνάμεις του Αιγαίου εντάσσονται ανάμεσα στις πιο καθαρές, τις πιο ατόφιες μορφές της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 1986 συγκεκριμένα, κυκλοφορούν οι Φόβοι του Μεσημεριού, η τρίτη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού. Η παραγωγή του δίσκου οφείλεται σε μια πρωτοβουλία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τις ενορχιστρώσεις έχει αναλάβει ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Λευτέρης Καλκάνης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Θα σ' αγαπώ. Γίνομαι αγάπη, γίνομαι Απρίλη, σκύβω και σε φιλώ.
1: Ο Γιώργος Σταυριανός δημιούργησε ένα έργο υψηλής αισθητικής, βαθιά ποιητικό και εσωτερικό, που δεν ακολούθησε ποτέ τις εύκολες διαδρομές. Με τις μελωδίες του υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με συνέπεια, ευγένεια και πνευματικό βάθος. Αναφέρουν ανάμεσα στα άλλα στο σημείωμά τους πριν λίγες μέρες οι εκδόσεις Μετρονόμος. Εμείς αντλούμε αρκετές πληροφορίες για τη σημερινή εκπομπή από το τεύχος 81 του περιοδικού Μετρονόμου. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα οργανικό κομμάτι του Γιώργου Σταυριανού, από τα πιο αναγνωρίσιμα, τον χορό της Μάγισσας του Μεσημεριού.

Ο Γιώργος Σταυριανός έλεγε πως αυτό που αποκαλούμε έντεχνο τραγούδι σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Αποτέλεσε ένα πρώτου μεγέθους και προβολής άλοθη που ήρθε να επικαλύψει το τεράστιο πολιτισμικό κενό που κάθε μέρα βάθαινε όλο και περισσότερο. Η χώρα, έλεγε ο Σταυριανός, μπορεί να βρίσκεται ένα μέτρο πριν από τον γκρεμό, αλλά τουλάχιστον έχει τραγούδι και αυτό δεν πρέπει, και γι' αυτό μάλλον δεν πρέπει κανείς να ανησυχεί.

Το παρελθόν μας κυνηγά όταν δεν το έχουμε εξαντλήσει, έλεγε ο Γιώργος Σταυριανός. Είμαστε δέσμοι πανίσχυρων μυστηριακών και απρόσωπων δυνάμεων, οι οποίοι με έναν περίεργο τρόπο μας ενώνουν με το σύμπαν. Η ελεύθερη επιλογή παραμένει ένα ζητούμενο. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στην ουσία, προχωράμε.

Πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού έχουν δισκογραφηθεί ξανά με διαφορετικούς ερμηνευτές, όπως για παράδειγμα το «Εσύ γελάσαν πρώτα» που ακούσαμε μόλις από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Η πρώτη εκδοχή είναι από τη φωνή του Νίκου Γράψα. Έχει δισκογραφηθεί επίσης από τον Παντελή Θαλασσινό ή ο «Σημαδεμένος άγγελος» που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή με τη Λιζέτα Καλημέρη στην ερμηνεία.

Φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι με τη φωνή του ίδιου, του Γιώργου Σταυριανού. Ο ίδιος έχει ερμηνεύσει πολλά από τα τραγούδια που έγραφε. Θα συνεχίσουμε και αύριο και θα αφιερώσουμε και το αυριανό jukebox στον πολύ σημαντικό αυτό συνθέτη, μιας και είναι πολλά και τα όμορφα τραγούδια και τα πολύ όμορφα οργανικά θέματα που έχει γράψει. Ήταν το jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, σε 1985 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ της Σουζάν Βέγκα, μία τραγουδίστρια, ή μάλλον για να το πω καλύτερα και πιο σωστά, μία τραγουδοποιός, γιατί η Σουζάν Βέγκα δεν τραγουδούσε τραγούδια άλλων, τα έγραφε μόνη της, σύνθεση, μουσική, ενορχήστρωση, βεβαίως και έχει τραγουδήσει τραγούδια άλλων, έχει ας πούμε λάβει μέρος στο εκπληκτικό άλμπουμ του Philip Glass για τις υγρές μέρες, Liquid Days, όπου εκεί μπορεί κανείς να διαπιστώσει και να απολαύσει μια διαφορετική διάσταση ενός σπάνιου ταλέντου, το οποίο είναι ακόμη ενεργό. Μπορεί να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, αλλά η Σουζάν Βέγκα δεν σταματά να ηχογραφεί τραγούδια. Θυμάμαι, ξέρετε, μια κριτική η οποία είχε γραφτεί τότε, όταν ακόμη υπήρχε μουσικός τύπος, όταν ακόμη ήταν κρατεή η συμπαθής τάξη των μουσικογραφιάδων, όπου έλεγε πως η Σουζάν Βέγκα γράφει τραγούδια για εκείνες τις πρώτες φθινοπορεινές μελαγχολικές μέρες, γιατί ακόμη και στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχε φθινόπωρο, υπήρχαν τα πρωτοβρόχια για τα οποία γράφαμε εκθέσεις στο δημοτικό, υπήρχαν εκείνες οι συννεφιές, υπήρχε ο διαχωρισμός των εποχών, πράγματα δηλαδή που να ζήσουμε να τα θυμόμαστε και στις μέρες μας έχουν πλέον χαθεί από το προσκήνιο. Ρούλα Αρβανιτίδου μαζί μας τον ήχο. Πιστεύω ότι και η Ρούλα έχει γράψει εκθέσεις για το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου στο δημοτικό, και όχι τίποτα άλλο. Λέει το ημερολόγιο 4 Αυγούστου, ο Αύγουστος για κάποιους είναι ο πιο ποθητός μήνας του χρόνου, είναι όμως και ο μήνας, ο οποίος θα φέρει το καλοκαίρι στο τέλος του, και τι καλοκαίρι είναι το φετινό. Ρούλα Αρβανιτίδου λοιπόν μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 2-30-23-13-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69-378-291, σε περίπτωση που σας έρθει η όρεξη να μας γράψετε κάποιο μήνυμα στο Viber.

Η Κλέρο και το Μπαγκ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου. Οι φωτιές δυστυχώς και σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σας διαβάζω πως βρίσκεται στο 5ο 24ωρο η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα στην Ψάθα. Τα πράγματα όμως εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων και τον θάνατο δύο ανθρώπων, οι οποίοι λάμβαναν μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά είναι ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ήρθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για τους εντελώς λάθους λόγους. Δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα να πει κανείς το όνομα της κυρίας Χιαμπάνου, η οποία είναι reporter στο Open, και σε ένα on, μία ζωντανή σύνδεση με ένα από τα πιο σκληρά μέτωπα της φωτιάς, ξαφνικά αρχίζει να χαμογελά και να γελά. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, μια αντίδραση, ξέρω εγώ, του ενός δευτερολέπτου. Ήταν κάτι που στον πολύ πυκνό χρόνο αυτών των ρεπορτάζ, που διαρκούν ελάχιστα λεπτά, φάνηκε πως η ίδια δεν μπορούσε να συγκρατήσει το γέλιο της. Μία πρώτη σκέψη που έκαναν όλοι είναι ότι ενδεχομένως κάτι της είπαν στα ακουστικά της και εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο της. Μία άλλη σκέψη που έγινε ήταν ότι επρόκειτο για μια ακούσια αντίδραση μπροστά σε μια πάρα πολύ πιεστική κατάσταση, η οποία, ξέρετε, αφορά όλους τους ανθρώπους. Μπορεί πράγματι κάποιος την ώρα που λέει το ίστατο χέρε στο γονέα του να λυθεί στα γέλια. Δεν λέω ότι είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά συμβαίνει σε καταστάσεις πολύ υψηλής πίεσης προφανώς, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί παρά να το προσέξεις. Από την άλλη όμως υπήρξε ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης που πραγματικά κάποια στιγμή έγινε σχεδόν συγκινητικό, με την έννοια το ότι τόσοι και τόσοι υπέπεσαν σε τόσο σοβαρά ατοπήματα και δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο στο πλευρό τους. Πραγματικά κάθε φορά που θα στηθείς απέναντι στην κάμερα, όπως και κάθε φορά που θα είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, πρέπει να είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν λέω ότι δεν είσαι ο εαυτός σου, αλλά σίγουρα δεν μιλάς όπως μιλάς στην παρέα σου. Ακόμη και αν φαίνεται να είναι έτσι, ακόμη και αν κάποιος σου έχει πει ότι ο αυθορμητισμός είναι το παν σε αυτή τη δουλειά, δεν είναι σε καμία περίπτωση, κυρίως όταν κάνεις ρεπορτάζ από μια ζώνη η οποία είναι περίπου εμπόλεμη, γιατί αυτό συμβαίνει στις πυρκαγιές. Την υποστήριξε και το κανάλι της, που σημαίνει ότι αυτό είναι κάπου που σιγά σιγά θα σβήσει. Η ίδια νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεται πολύ μεγάλη συγκίνηση εξαιτίας του κύματος συμπαράστασης, έτσι, που δέχθηκε. Φαντάζομαι και θα είχε και πάρα πολλά προσωπικά μηνύματα που της είπα, ναι, σε καταλαβαίνουμε, δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Όμως θέλω να το πάω κάπου αλλού. Θέλω να το πάω κάπου αλλού και θέλω πραγματικά να ρωτήσω και να ρωτιέμαι κι εγώ. Και ίσως κάποια στιγμή αυτό πρέπει να το θέσουμε στους δάσκαλους αυτή τη στιγμή της δημοσιογραφίας, είναι κατά πόσο αυτό το μοντέλο ενημέρωσης πραγματικά είναι ένα μοντέλο το οποίο στα αλήθεια ενημερώνει. Ήτανε κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, ξεκίνησε από την ιδιωτική τηλεόραση όταν άρχισε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους με τα διάφορα δελτία ειδήσεων μέσα στη μέρα, όταν σε έκτακτες συνθήκες, πυρκαγιές, πολεμικές σειράξεις, ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο συγκλώνησε τη χώρα, να βρίσκεται κάποιος εκεί επί τόπου και να μεταδίδει το ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ είχε πράγματι να προσθέσει κάτι στην ενημέρωση? Προσέξτε, το ρεπορτάζ είναι το βαθύ θεμέλιο της δημοσιογραφίας. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Ο τρόπος όμως ο οποίος γίνεται αυτό το ρεπορτάζ και αυτές οι αλλεπάλληλες συνδέσεις και οι εκπομπές της διαρκούς ροής, θέλω να ρωτήσω πραγματικά αν συμβάλλουν στην ενημέρωση ή σε πολλές περιπτώσεις μας εξοικειώνουν με το κακό. Αλλά ας μην το βάλουμε αυτό στη συζήτηση, ας μείνουμε σε αυτό το οποίο έχει καθήκον να μεταφέρει ένας δημοσιογράφος, κυρίως εκείνος που κάνει ένα ρεπορτάζ, τις ειδήσεις και τις εξελίξεις.
Αυτό συμβαίνει ή μήπως αυτό το μοντέλο έφτασε στα όρια του. Αναρωτιέμαι, πραγματικά δεν έχω εύκολη απάντηση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει ίσως κανείς να το θέσει στους θεωρητικούς της δημοσιογραφίας. Αυτοί που γνωρίζουν τις προκλήσεις του παρόντος και ενδεχομένως έχουν μια μεγαλύτερη διάβγεια από εμάς για το ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος και να σκεφτούμε μήπως ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο το οποίο θα δίνει λιγότερο θέαμα. Θα έχει όμως πολύ περισσότερη ουσία, η οποία μοιάζει κάπου να χάνεται μέσα στη σκόνη και μέσα στις τάχτες.

8 και 21, εδώ είμαστε. Πραγματικά θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πάρα πολλά από αυτά τα ρεπορτάζ γίνονται με κίνδυνο τη ζωή των δημοσιογράφων. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο μια ελληνική πρακτική. Συμβαίνει παντού στον κόσμο. Αξίζει όμως να αναρωτηθούμε αν πράγματι έρχονται να προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση αυτά τα πολλή ώρα, οι πολλή ώρες διαρκής, έτσι, αυτές οι συνδέσεις, αυτές οι περίφημες απευθείας συνδέσεις, αυτά τα αλλεπάλληλα on, και πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε πολύ περισσότεροι εννοείται στις έκτακτες αυτές καταστάσεις που θα παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως αναρωτιέται κανείς κάθε πότε βγαίνει η είδηση ή αναμασούμε τα ίδια και τα ίδια, πόσο μάλλον όταν κάποια στιγμή αυτό γίνεται και με τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή όπως θέλετε πείτε το. Είναι ένα μοντέλο ενημέρωσης το οποίο μερικές φορές στη δική μας χώρα έφτασε σε ακραία πράγματα, ξεπέρασε κατά πολύ την ενημέρωση, όχι βέβαια ότι συνδέω τα ρεπορτάζ ας πούμε των πυρκαγιών με αυτό το πράγμα το οποίο έγινε στην υπόθεση του Σωρίν Ματέη, ένα γεγονός συγκλονιστικό το οποίο κάποια στιγμή μυθοποιήθηκε κιόλας, έγινε και κινηματογραφική ταινία, δεν πήγα να τη δω και δεν ξέρω ποια ήταν η στάση της ταινίας απέναντι στη στάση που κράτησε και ο τύπος, γιατί και αυτός, ο τηλεοπτικός στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί και αυτός είχε εμπλακεί μέσα σε αυτό. Επαναλαμβάνω, γιατί στις μέρες μας πρέπει κανείς να ξεκαθαρίζει πάρα πολλά πράγματα. Δεν το συνδέω αυτό καθόλου με τα ρεπορτάζ από τις πυρκαγιές. Απλώς ο προβληματισμός μου είναι αν πραγματικά συμβάνουν στην ενημέρωση οι πολύ ωραίες συνδέσεις και τα αλλεπάλληλα on, πραγματικά μερικές φορές με τον κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων που πρέπει να σταθούν μπροστά σε μια κάμερα με ψυχραιμία και να μεταφέρουν τα γεγονότα. Ακόμη και αν αυτό που είναι σίγουρα απολύτως κατανοητό είναι ότι η ψυχραιμία αυτή μερικές φορές μπορεί να χαθεί και μπορείς να κλάψεις, μπορείς να γελάσεις, μερικές φορές μπορεί να είναι και το ίδιο πράγμα αυτό, αναλόγως στην προσωπικότητα. Και μέσα σε όλα αυτά ας προετοιμαστούμε, έρχεται μια νέα θερμή εισβολή, παρά τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε εξαιτίας κυρίως των θυελωδών ανέμων και μιας παρατεταμένης ξηρασίας. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα σε σχέση με κάποια πράγματα που βίωσαν οι Ευρωπαίοι ήταν ένα καλοκαίρι σχετικώς ανεκτό. Τα πελτέμια, όπως μας λένε οι ειδικοί που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, συνεχίζουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, να γίνονται κατά τόπους ισχυρά, χωρίς όμως να φτάνουν στα ακραία επίπεδα των προηγουμένων ημερών, γιατί κάποια στιγμή την προηγούμενη Παρασκευή και την Πέμπτη τα μελτέμια ήταν περίπου στα 9 μποφόρ. Είχε απαγορευτεί ο απόπλους πλοίων, πλοία φύγαν και ξαναγύρισαν και αναρωτιέται κανείς βάσει ποιας ας πούμε αυτοπεποίθησης κάποιο πλοίο έφυγε από το λιμάνι για να διαπιστώσει ότι στον προορισμό δεν μπορούσε να δέσει και ξανά πάλι πίσω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν χαρακτηρίσει το φετινό καλοκαίρι και είναι πράγματα στα οποία αξίζει κανείς έτσι να σκύψει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντως, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, αναμένεται νέα θερμή εισβολή στη χώρα μας από την Παρασκευή και η θερμοκρασία λόγω της εξασθένησης των βοριάδων δεν θα εξαφανιστούν, θα γίνουν απλώς πιο ήπιοι, θα ανέβει και θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς. Για μεσογειακό καλοκαίρι, τέλος πάντων, δεν θα αποδιφράσει πάλι καλά να λέμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε πάλι καλά όταν ζούμε ένα καλοκαίρι στο οποίο βγαίνεις στο μπαλκόνι σου και από κάπου σου έρχεται αυτή η μυρωδιά του καμένου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών σε μια μέρα με πολύ δύσκολη επικαιρότητα. Έτσι κύλησε το καλοκαίρι. Εχθές λέγαμε πως ο Δούναβης έφτασε σε ιστορικό χαμηλό. Στερεύουν τα νερά του και στο Ρήνο υπάρχει πρόβλημα. Στο Δούναβη λένε μάλιστα, σε ένα χωριό της Ρουμανίας, καλά αυτό ήταν από τα πίστευτα, κάποιος βρήκε κάποια οστά που λένε ότι ήταν μαμούθ. Τα μαμούθ νομίζω ότι δεν ήταν και ένα. Θεέ μου, πρέπει να τελειώνει κανείς και παλαιοντολογία προκειμένου να παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες. Ο χωρικός το πήρε και αντί να ειδοποιήσει τη μανούλα του, όπως ένας άλλος σε μια άλλη περιοχή που βρήκε κάποια οστά και πήρε κατευθείαν τηλέφωνο τη μαμά του. Μαμά, εδώ πέρα βρήκα κάτι το συγκλονιστικό. Εκείνος τα πήγε προς εξέταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Αναμένουμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο Δούναβης στερεύει εξαιτίας της ξηρασίας και στη Ρουμανία χρησιμοποίησαν εκρηκτικά προκειμένου να εκτρέψουν νερό στον πυρηνικό σταθμό. Υπήρξε μια ελεγχόμενη έκρηξη στη Ρουμανία που θα επιτρέψει την κατασκευή ενός προσωρινού φράγματος για τη συγκέντρωση νερού ψήξης. Από μέσα τα διαβάζω, μη με ρωτάτε τι μπορεί να σημαίνει εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό όμως που σίγουρα γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ένας ποταμός ο οποίος στερεύει εξαιτίας μιας παρατεταμένης ξηρασίας είναι απολύτως βέβαιο πως θα έχει πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, όταν μιλάμε κυρίως για ιστορικά χαμηλά και μάλιστα. Αυτή η ελεγχόμενη έκρηξη την οποία πραγματοποίησαν οι Ρουμάνοι και μάλιστα κλήθηκαν για να την κάνουν, έχει φωτογραφίες παντού. Είναι συγκλονιστικό το να το βλέπει κανείς. Δηλαδή δείχνει ότι κάποιος για να φτάσει σε αυτό το σημείο πρέπει να ήταν κάπως απελπισμένος. Έφεραν ειδικούς του ρουμανικού ναυτικού για να επιτρέψουν αυτή την κατασκευή του προσωρινού φράγματος για τη συγκέντρωση νερού που μπορεί να διοχετευτεί στο πυρηνικό εργοστάσιο. Έκανα ρεπορτάζ στο Reuters, το οποίο μας ενημερώνει πως οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο. Να! Κάτι τέτοια έχει επικαιρότητα, γι' αυτό ευχαριστώ να λέμε στον Όλαν, ο οποίος κρατάει τη συζήτηση ανοιχτή με έναν ομηρικό καυγά τρικούβερτο, στον οποίο βγαίνουν και λένε διάφοροι, όχι απλά το μακρύ τους και το κοντό τους, γιατί αυτοί που έχουν εμπλακεί στη συζήτηση δεν είναι οι χρήστες, ας πούμε, του ελληνικού Facebook που τα είχαν πάρει στην κράνα, γιατί ήταν μαύρη η ωραία Ελένη, η οποία παίζει και τον ρόλο της Κλυτεμνίστρας και εμφανίζεται στην ταινία περίπου 2,5 λεπτά σύνολο. Αυτό πάει, έμεινε πίσω. Εδώ πέρα τώρα έχουν εμπλακεί ομοιριστές, κλασικιστές, συγγραφείς, διανοούμενοι και στη μέση ο Νόλαν, ο οποίος παριστάνει και τον τζατισμένο εξαιτίας τα όσα γράφτηκαν στα social media. Αλλά Κρίστοφερ, Χριστόφορε, μιας και έγινες δικός μας άνθρωπος, άστο να δουλεύει. Για σένα δουλεύουν όλοι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.

Στο μεταξύ, είναι αλήθεια πως υπάρχει ζωή και μετά την Οδύσσια. Εννοείται καλέ. Μη σας πω ότι υπάρχει και κατά τη διάρκεια της Οδύσσιας, για την Οδύσσια του Νόλαν. Μιλάμε πάντα για να μην μπερδευόμαστε. Διότι έρχονται διάφορες ενδιαφέρουσες ταινίες του Αυγούστου και μάλιστα κάποιες πρεμιέρες θα γίνουν late August, διότι να γυρίσει και ο κόσμος από τις διακοπές, τέλος πάντων αυτές τις τσουρούτικες που πάμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια βδομαδούλα, 8 μέρες, 9 μερούλες, 10 στο Καρατσακίρ, Καρακαρατσακίρ και έφη, μετά πίσω... Πώς λένε, με τις μπαταρίες να έχουν γεμίσει μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Που από αυτές τις μπαταρίες ξέχυλες από ενέργεια. Μετά γυρίζεις, μπαίνεις στην καθημερινότητά σου και μέσα σε 5 λεπτά οι μπαταρίες έχουν και πάλι εξαντληθεί, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ βαθύ. Τέλος πάντων, μην πιάσουμε τα ζητήματα της εξάντλησης. Ας μιλήσουμε για το Φιόρ του Κριστιάν Μουντζίου, 20 Αυγούστου. Μιλάει για την οικογένεια Γεωργίου. Και είναι ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι. Εγκαθίσταται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Και εκεί η οικογένεια έρχεται κοντά με τους γείτονές τους και τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται με τον τρόπο με τον οποίο έχουν κατά καιρούς δεθεί και τα δικά μας παιδιά, έτσι, σε διάφορες διακοπές που έχουμε κάνει με τα παιδιά των γειτόνων, ας πούμε, στο διπλανό ενοικιαζόμενο, ας πούμε, δωμάτιο, rent room, και που μπορεί να ήταν από διάφορες, ξέρω εγώ, χώρες του κόσμου. Τέλος πάντων, δένεται με τα παιδιά των δύο οικογενειών, παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει. Όμως, όταν η έφηβη κόρη των Γεωργίου, των θρησκευόμενων Ρουμάνων-Νορβηγών, εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Χρυσός Φοίνικας στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών, δεύτερος για τον Ρουμάνο δημιουργό, με πρωταγωνιστές την Ρενάτε Ράινσβε και τον Σεμπάστιαν Σταν, με ήδη καταχωρημένη την υποψηφιότητα στις ταινίες που θα διεκδικήσουν το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. 20 Αυγούστου, άντε σιγά σιγά να συζητάμε και τίποτα άλλο, γιατί βαρεθήκαμε μετά της Οδύσσιας. Μια φίλη με ρώτησε κάποια στιγμή, βρε παιδιά, γιατί λέτε τόσα πολλά. Τι, γιατί, καλή μου, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να μιλάμε από τις πυρκαγιές, για τις πυρκαγιές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και που ίσως πρέπει να μιλάει κανείς για τις πυρκαγιές και ότι συνδέεται μαζί τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως όταν είσαι πολιτιστικό ραδιόφωνο, έτσι και αλλιώς τέτοιες εποχές, ψάχνεις τις πολιτιστικές ειδήσεις με το τουφέκι, εκτός αν μιλάς για τις παραστάσεις, ξέρω εγώ, του αρχαίου δράματος ή τα άλλα θέατρα που παίζουν στα διάφορα, ξέρω εγώ, φεστιβάλ. Ο Νόλαν δεν μας άφησε και ήσυχους, συνερχώς ερχόταν και το τροφοδοτούσε. Καλά να είναι ο άνθρωπος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα Τρίτη, Ρούλα Αρβανιτίδου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χθες συζητήθηκε αρκετά αυτή η απόφαση της Αριάννα Γκράντε να αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή για ένα χι διάστημα. Δεν το προσδιορίσε καθόλου εξαιτίας της διαρκούς κριτικής που δέχεται, μια πίεση την οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Ένα πρόσωπο, μια pop star της εποχής μας, από τις διασημότερες και τις μεγαλύτερες, η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη σε αυτό που θα έλεγε κανείς το φως της δημοσιότητας σχεδόν από την παιδική της ηλικία, καθώς ήταν μία από αυτές τις pop star που ξεπήδησαν από το Nickelodeon και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μοιάζει να δυνάτησε επικίνδυνα, κατά πώς λένε. Το τι γράφτηκε γι' αυτό δεν περιγράφεται, δεν είναι όμως και η μοναδική κριτική που της ασκήθηκε, όμως φαντάσου όλοι να μιλούν κάποια στιγμή για την υποτιθέμενη υγεία σου και την υποτιθέμενη ψυχική σου υγεία, οι οποίοι δεν σε συνάντησαν ποτέ στη ζωή σου, απλά γιατί είσαι η Αριάννα Γκράντε, αισθάνονται μαζί σου μια αλφα ή χι οικειότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το αντέξει κανείς και από όσο γνωρίζω δεν είναι η μοναδική περίπτωση που κάποιο αποχωρεί εξαιτίας της πίεσης. Είναι όμως και αυτές οι εποχές που μια τέτοια απόφαση μοιάζει να προκαλεί και να ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι πάντως αρκετοί εκείνοι οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να το αντέξουν. Και μέσα σε όλα αυτά, στον σύγχρονο κόσμο μας, γνωρίζετε για το φεστιβάλ του Bayreuth. Το φεστιβάλ του Bayreuth έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στο Βάγκνερ και το κοινό το γιούχαρε. Έκανε ένα πείραμα το οποίο τους γύρισε μπούμεραγκ από ό,τι φαίνεται. Οι προβολές μπέρδεψαν το κοινό που γιούχαρε τους δημιουργούς, χειροκρότησε τους μουσικούς. Μια παράσταση του, για το Λυκόφο των Θεών, που είναι το τελευταίο μέρος του κύκλου του Δαχτυλίδη, του Νίμπελ Λούγκ του Βάγκνερ. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το φεστιβάλ, όμως όχι από το πρώτο φεστιβάλ, όχι ως χαρακτήρας αλλά ως γενεσιουργός δύναμη εικόνων, και το αποτέλεσμα προκάλεσε σύγχυση σε μέρος του κοινού στο τέλος της βραδιάς, με αποτέλεσμα η δημιουργή της εικαστικής αυτής σύλληψης να τους αποδοκίμασαν, κόλλησα παιδιά, είπαμε είναι 3 Αυγούστου ας πούμε, και μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και από ένα πολύ μακρύ χειμώνα. Ελπίζω να έχω την κατανόησή σας. 4 Αυγούστου μου λένε στα ακουστικά μου αυτές οι φωνές που ακούω, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα από ό,τι νόμιζα. Ελπίζω και εγώ στην κατανόησή σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο και να την έχω. Είπαμε, όποιος στέκεται κάπου, δυστυχώς είναι αντιμέτωπος με την κριτική. Γιουχαΐσματα, σφυρίγματα από δοκιμασίες για αυτή την εικαστική σύλληψη. Ο επιμελητής Μάρκους Λόπες και η ομάδα του από την Ακαδημία Θεάτρου και Ψηφιακότητας του Ντόρτμουντ είχαν προαναγγείλει μια σκηνική εμπειρία στην οποία οι τραγουδιστές θα λειτουργούσαν ως σταθερό σημείο μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο φωτός, υφής, ιστορίας και συνειρμών. Ωραία, ωραία. Οι προβολές όμως δεν θα ήταν απλό σκηνικό. Θα ήταν ένα ζωντανό οπτικό σύστημα, διαφορετικό από παράσταση σε παράσταση, και η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί συμβατική σκηνική δράση από ένα σύστημα εικόνων που θα συνομιλούσε με τη μουσική από παλιές παραγωγές του Bayreuth. Ιστορικά στιγμιότυπα, οπτικά αρχεία, τα οποία θα περνούσαν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και θα προβάλλονταν σε πραγματικό χρόνο. Πέρασε? Δεν πέρασε, γιατί αυτό που είδαν οι πιο πολλοί ήταν μια ατέλειωτη ροή εικόνων με τους τραγουδιστές σχεδόν στατικούς πίσω από ένα πέπλο προβολών, τους έπνιξαν δηλαδή κανονικότατα, και το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να συνθέσουν ένα κολλάζ από προηγούμενες παραστάσεις του Δαχτυλιδιού, από το αρχείο του Βάγκνερ, από εικόνες της γερμανικής ιστορίας, με υλικό που είχε προεπιλεγεί από τον Λόμπες και την ομάδα του. Ανάμεσα σε αυτές τις εικόνες μάλιστα είχαν έτσι και πολιτικό χαρακτήρα. Εμφανίστηκε ο Χέλμουτ Κόλ, η δίδυμη πύργη, στην 10η Σεπτεμβρίου, ένα γραμματώσιμο από τη Γερμανική Επανένωση το 1990, με το κοινό να έχει απολύτως αστήσει, να έχει
απολύτως μπερδευτεί και να μην μπορεί να κάνει σύνδεση με όλο αυτό το χαοτικό οπτικό υλικό.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ πέρα με τη Ρούλα Ερβανιτίδου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μιλούσαμε για τις ταινίες λίγο νωρίτερα που θα έρχονται μέσα στο μήνα Αύγουστο. Ανάμεσα σε αυτές και η καινούργια ταινία του Ridley Scott, 27 του μήνα, στο τέλος του μήνα. Το Dog Stars είναι από τις ταινίες οι οποίες έχουν συζητηθεί αρκετά και για έναν ακόμη λόγο, επιτέλους ο Jacob Elordi μετά τα ανεμοδαρμένα ύψη και μετά από τα διάφορα άλλα, έρχεται να παίξει στο φιλμ ενός θρυλικού σκηνοθέτη δίπλα στον Josh Brolin, όπου υποδίεται το Higg, ένα νεαρό πιλότο, ο οποίος με έναν ειδικό στην επιβίωση έχουν δημιουργήσει ένα λειτουργικό αλλά απομονωμένο καταφύγιο σε έναν σκληρό μεταποκαλυπτικό κόσμο. Όμως κάποια στιγμή λαμβάνει ένα μυστηριώδες ραδιομήνυμα, ξεκινάει για το άγνωστο αναζητώντας την ελπίδα και την ανθρωπιά που εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχουν. Είναι από εκείνες τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας οι οποίες μιλούν όσο πιο πολύ γίνεται για τα ανθρώπινα. Και συνήθως έτσι γίνεται. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να κάνει ταινία ο Ridley Scott, ενδεχομένως όχι πάρα πολλές. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι όλα προκύπτουν όταν ένας φωνικός ιός, έτσι, αφανίζει ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. Το σενάριο του Mark Smith είναι από διασκευή του μυθιστορήματος του Peter Heller.

Άλλο του το πάλι, πραγματικά τι μπορεί να είχε κάποιος στο μυαλό του όταν πήρε μπογιά, σπρέι και έβαψε πορτοκαλί το κάφκαλο μιας χελώνας. Απίστευτο. Υπάρχει η παρέμβαση του εισαγγελέα, όλα συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, πορτοκαλί λαδομπογιά για την ακρίβεια, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αυτό το περιστατικό αποκαλύφθηκε από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία για την παρουσία μεγάλου αριθμού ζώων σε αυλή κατοικίας, και την ίδια περίοδο σε δεύτερο σπίτι της περιοχής διαπιστώθηκε ότι μια οικογένεια διατηρούσε 5 χελώνες ως κατοικίδια, παρά το γεγονός ότι η αιχμαλωσία των αυτοχθόνων ειδών χελώνας απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τέλος πάντων, ενημερώθηκαν οι ομάδες άγρια ζωής για αυτό το περιστατικό, να βαφτεί πορτοκαλί με πορτοκαλί λαδομπογιά, το καβούκι μιας χελώνας. Κατά τα άλλα τώρα, χθες ξέρετε μας διέφυγε, συμπλήρωσε τα 85 του χρόνια ο Μάρτιν Σιν, είναι ο ηθοποιός εκείνος ο οποίος πρωταγωνιστεί ίσως την πιο στοιχειωτική στιγμή ολόκληρη του αμερικανικού κινηματογράφου, και μιλώ προφανώς για την εναρκτήρια σκηνή σε ένα άθλιο ξενοδοχείο της Σαϊγκόν, της ταινίας του Κόπολα «Αποκάλυψη τώρα», που νομίζω από τότε ήταν προφανώς μια πολύ σπουδαία ταινία. Ωστόσο, στα χρόνια που μεσολάβησαν, στους δρόμους και στις τροφές τις οποίες πήρε το σινεμά, όχι απλώς η ομορφιά, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ομορφιά, εδώ μιλάμε για σκότος. Έτσι κι αλλιώς η ταινία ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτελεί μία μεταφορά ενός κομματιού της καρδιάς του σκοταδιού του Τζόζεφ Κόνραντ, ένα από τα must read έργα όλων των εποχών. Το σκότος της ταινίας, το πολύ άβολο που έρχεται να φέρει στην επιφάνεια και αυτό το συμπαντικό με το οποίο ασχολείται. Η ταινία μπορεί να παίρνει αφορμή από τον πόλεμο του Βιετνάμ, μάλιστα κάποια στιγμή ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο Κόπολα, είχε πει πως το «Αποκάλυψη τώρα» δεν είναι ταινία για το Βιετνάμ, είναι το ίδιο το Βιετνάμ, καθώς του στήχανε τα μύρια χίλια όσα. Διάβαζα μάλιστα χθες ένα πάρα πολύ ωραίο σημείωμα στο Συνέντογκς, καθώς ο Μάρτιν Σιν υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Ο Κόπολα είχε πραγματικά διαλυθεί από το στρες, από τις δύσκολες συνθήκες, από τις ατέλειωτες αναβολές και την συνεχή οικονομική αιμορραγία, διότι πληρώνει από την τσέπη του όλες τις υπερβάσεις του αρχικού μπάτζετ, με αποτέλεσμα να πάθει ένα είδος οξείας επιληπτικής κρίσης. Είναι σαν το συνεργείο να βίωσε σε ένα μέρος τουλάχιστον αυτό που γινόταν επί της οθόνης. Υπάρχει αυτή η πολύ σκοτεινή και η πολύ στοιχειωτική στιγμή στο ξενοδοχείο της Μπαϊγκόνγκ, ένα άθλιο ξενοδοχείο, βρίσκεται ο λοχαγός Μπέντζαμιν Γουίλαρντ, βυθίζεται χωρίς οσίβιο σε έναν εφιάλτη, ακολουθεί ένα ντελεριακό ξέσπασμα για να φτάσουμε στις αδιανόητες σκηνές του φινάλε, ενώ ακούγεται το The End of the Doors, όπου πραγματικά ο ίδιος γίνεται κάτι με τον ήρωα που ενσαρκώνει. Όλα αυτά επί της οθόνης, αλλά και πίσω από την οθόνη, γινόταν χαμός. Ο Μάρτιν Σιν νομίζω πως δεν είναι πλέον ένας ενεργός ηθοποιός. 85 χρόνια ζωής, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες και μάλιστα πολλές από αυτές ήταν εξαιρετικές. Όμως αυτή την σκηνή, όσοι την έχουν δει, νομίζω πως θα τη θυμούνται για πάντα. Όσο ζούμε, αυτή τη σκηνή δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να την ξεχάσουμε.

Πήγε 9 και 18, θα είμαστε και σήμερα εκτάκτως μαζί μέχρι τις 10. Είναι 4 Αυγούστου και όχι 3, είπαμε. Προχωράει ο Αύγουστος, πετάμε τις κοτρονάρες στον αέρα και ζητάμε από πάνω και κατανόηση. Ρούλα Αρβανιτίδου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ σε πολιτιστική εφημερίδα που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ανεβαίνει σε μια μικρή σκηνή στο Λονδίνο, τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι είναι μικρή, το Καθαρή Πιά της Σάρα Κέιν, αυτό το εμβληματικό έργο το οποίο έχει τρομοκρατήσει τόσο πολύ. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό ήταν και το αντικείμενο του ρεπορτάζ, είναι ότι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας λιποθυμίες, κόσμος αποχώρησε τρομαγμένος, γνωρίζουμε πια πάρα πολλά πράγματα για το έργο αυτό και γνωρίζουμε το πώς και η ίδια η Σάρα Κέιν το έβλεπε, καθώς για εκείνη ήταν περισσότερο ένα έργο για την αγάπη. Και υπάρχουν προειδοποιήσεις πια προς το κοινό, προσέξτε, μπαίνετε κάπου όπου θα εκτεθείτε σε ακραία βία και ενδεχομένως σε πράγματα τα οποία δεν έχετε δει ως σήμερα. Αυτό είχε συμβεί και το 2001, είχε γίνει χαμός, πάταγος, όταν Λευτέρης Βογιατζής ανεβάζει το έργο της Σάρα Κέιν σε μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη, της αείμνηστης Τζένης Μαστοράκη, ο αείμνηστος Λευτέρης Βογιατζής. Η παράσταση φιλοξενείται στο θέατρο Ροές, μάλιστα το θέατρο περίπου να κατασκευάζεται προκειμένου να μπορέσει να μπει το σκηνικό το οποίο τότε το είχε φιλοτεχνήσει η Λίλη Πεζανού και που έχει πολύ μεγάλη σημασία το σκηνικό για αυτό το έργο. Η ίδια η Σάρα Κέιν έλεγε ότι ξεχάστε τις μεταφορές σε κινηματογράφους και τέτοια, εγώ αυτό το έργο το έγραψα με στόχο να διευρύνω την θεατρική γλώσσα. Ήταν μια παράσταση που πραγματικά και τι δεν γράφτηκε για αυτή. Το έργο είχε φανατικούς υποστηρικτές όμως. Εκείνη τη στιγμή ένιωθαν περίπου να βλέπουν μια αποκάλυψη. Αποκάλυψη τώρα, αυτή τη φορά όχι του Κόπολα, αλλά αποκάλυψη τώρα τη Σάρα Κέιν, αλλά είχε και κάποιους πολέμιους και μάλιστα τότε για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, τη μεγάλη θεατρική ιστορία του Λευτέρη Βογιατζή, κάποιοι αποχώρησαν από το θέατρο έντρομοι και υπάρχουν, ξέρετε, και κάποιες μικροϊστορίες που συνδέονται μαζί τους, ότι μία θεατή σηκώθηκε να φύγει μέσα σε μία τέτοια ταραχή και μέσα στα κλάματα, οι μισοί θεατές να κλαίνουν, οι άλλοι να αποχωρούν, γινόταν χαμός, αποφάσισε να φύγει μέσα σε μία τέτοια ταραχή η οποία μάλιστα έπεσε και στις σκάλες του θεάτρου, πράγματα διανόητα τουλάχιστον για παράσταση του Βογιατζή, όταν αργότερα κάποια στιγμή ξανανέβηκε, Καρατζάς νομίζω σκηνοθετούσε τότε, νομίζω ότι δεν είχαν σημειωθεί τέτοιου τύπου περιστατικά, ωστόσο το θέατρο του Λονδίνου είναι αντιμέτωπη με τέτοιου τύπου πράγματα, πάρα πολλοί έχουν ανατρέξει σε πράγματα τα οποία είχε πει η Σάρα Κέιν, η οποία όπως ξέρετε δεν πρόλαβε να δει τον 21ο αιώνα να έρχεται, καθώς σε ηλικία 28 ετών στα 1999 αποφάσισε να αποχωρήσει από τον κόσμο τούτο. Το έργο της όμως μοιάζει να είναι ακόμη ζωντανό και ειδικά το έργο αυτό, ειδικά το Καθαρή Πιά, είναι πάρα πολλοί που λένε ότι παρά τη φήμη του, παρά το σχολιασμό, παρά τα οδυνηρά προηγούμενα ανεβάσματα, που θα σήμαινε ότι ο κόσμος μπαίνει εν γνώση του να το δει, εξακολουθεί να προκαλεί τέτοιες ακραίες αντιδράσεις. Μάλιστα λέει στο θέατρο του Λονδίνου ένας θεατής χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αλλά το θέατρο είχε μέσα κάποιον που μπορούσε να του τη δώσει.

Λέγαμε χθες για το περιοδικό Χάρτης, του οποίου τεύχος Αυγούστου κυκλοφόρησε, είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Το Athens Review of Books πάλι έχει μια έντυπη κανονικά έκδοση, μερικά όμως από τα κείμενα του, όχι όλα, ωστόσο πολλές φορές τα κάνει διαθέσιμα online. Θέλω να μιλήσω μισό λεπτάκι για το τεύχος, γελάει τώρα με το μισό λεπτάκι Ρούλερ Βενιτίδου, είμαι σίγουρη, για το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά και μάλιστα έχει τίτλο «Ποιος Παλαμάς?». Ένα κείμενο του Μανώλη Βασιλάκη, που είναι ο εκδότης του περιοδικού, ή διευθυντής, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τον τίτλο, δεν έχει και τόση σημασία. Έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι ξεκινά με μία φράση του ίδιου του Παλαμά: «Πατριδολάτρης είμαι, όχι ο εθνικιστής, σχένω με τη λέξη και την ετικέτα», και ο Παλαμάς έκλεισε στην ψυχή του την Ελλάδα και τέτοια θαυμαστικά νεροκολόκυθα, όχι, αυτά δεν τα ήθελε καθόλου. Αξίζει πάντοτε κανείς να σκεφτεί ότι ο Παλαμάς, όταν κηδεύτηκε 28 Φεβρουαρίου του 1943 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ήταν μια κηδεία η οποία μετατράπηκε στη μεγαλύτερη αντιστασιακή εκδήλωση κατά της γερμανικής κατοχής, όπου τα παίξανε και οι κατακτητές, όχι μόνο με τον Άγγελο Σικελιανό, ο οποίος απήγγειλε με ένα συγκλονιστικό τρόπο, με τη βροντόδη εκείνη φωνή του, το περίφημο «Ηχείστε Σάλπιγγες», ή με το πάθος του κόσμου όταν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο. Ήταν φοβερό πως πήγε όλη η Αθήνα να αποχαιρετήσει στην πραγματικότητα τον εθνικό της ποιητή, έτσι. Ήταν μια πολύ σημαντική ιστορία αυτή, και μάλιστα οι άνθρωποι του Athens Review of Books λένε ότι πραγματικά ήθελαν από το πρώτο και όλα στεύχος να έχουν ένα αφιέρωμα στον Παλαμά, αισθάνθηκαν την ανάγκη για ένα αφιέρωμα στον Παλαμά, όμως αυτό το δέον σκόνταυτε μπροστά στο δέος, μπροστά στον τεράστιο όγκο αυτού του έργου. Έτσι 18 χρόνια μετά προσπαθούν να βρουν και πάλι ένα τρόπο για να επανασυστήσουν τον Παλαμά. Ας μείνουμε σε αυτή την έκφραση, γιατί πολύ τακτικά έτσι με τον Παλαμά τον προσπερνάμε, υπάρχουν και διάφορες αστείες φράσεις που συνδέονται μαζί τους, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για έναν ογκόλιθο των ελληνικών γραμμάτων, με ένα έργο τεράστιο και ένα πνευματικό κύρος, το οποίο επηρέασε την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και σύμφωνα τουλάχιστον με το κείμενο του Μανώλη Βασιλάκη, μπορεί ο Παλαμάς να είχε πάρα πολλές ατυχίες στη ζωή του και αρκετά μυστικά, τα οποία κάποια από αυτά μέσα στο χρόνο αποκαλύφθηκαν, όχι μόνο μέσω επιστολών, αλλά και καθώς έγιναν νέες προσλήψεις αυτού του έργου. Είχε όμως, λέει, και την τύχη στη ζωή του να φροντίσουν το έργο του πρώτα ο Κατσίμπαλης και στη συνέχεια ο καθηγητής Κασίνης, και όλο αυτό να πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά και να υπάρχει μια συστηματική φιλολογική έκδοση του έργου του. Ενδιαφέρον, το δίχως άλλο, αν θέλει κανείς να παρακολουθήσει αυτό το καλοκαίρι, που θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο, υποτίθεται, δεν έχει, αλλά τέλος πάντων υποτίθεται, να προσεγγίζουν κάποιοι με μια διαφορετική ματιά πραγματικά το τεράστιο μέγεθος του Παλαμά.

Είμαστε εδώ και μέσα σε όλα, να σου και ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, δεν είπαμε τίποτε γι' αυτόν. Σε 5 χρόνια δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν το δικό τους AI agent, πρόσθεσε μάλιστα, ότι οι χρήστες θα μπορούν και να τους χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και θα είναι ένας κόσμος ενδεχομένως καλύτερος από αυτόν. Εξάλλου αυτό είναι το όραμά του για το μέλλον. Ένας κόσμος, ένα μέλλον που έρχεται όχι να περιμένει στον αιώνα τον άπανταν, είναι ποτέ δυνατόν, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, θεωρώ, λέει, εξαιρετικά απίθανο. Αν κοιτάξουμε για παράδειγμα 5 χρόνια μπροστά ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θέλετε, να μην υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με ένα τέτοιο προσωπικό AI ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα κατανοεί τους στόχους τους, θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για λογαριασμό τους και όταν τους πετυχαίνετε σε όποιο τομέα σας ενδιαφέρει, κατά την ενημέρωση των επενδυτών για τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα θα σας βοηθήσει να πάτε με κάποιο τρόπο και παρακάτω. Πιστεύει πως οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου όλοι θα αλληλοεπιδρούμε με πολλαπλούς τέτοιους ψηφιακούς βοηθούς. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει. Δεν καταλαβαίνω ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι ψηφιακοί βοηθοί μας, ποιος θα αλληλοεπιδράσει με ποιον μέσα στο μυαλό μας. Και κάνουμε τεράστια προσπάθεια να καταλάβουμε, διότι μέσα στο μυαλό μας έχουν αρχίσει να γίνονται όλα πραγματικά. Ένας απίστευτος πολιτός, και αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πως η Meta δεν είναι η μοναδική εταιρεία που επενδύει προσδοκίες και οράματα σε κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και η Google έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους εξατομικευμένους ψηφιακούς βοηθούς και πολλοί ακόμη που θα μπουν πάρα πολύ σύντομα στο παιχνίδι, ανάμεσα σε αυτούς που έχει μπει ήδη το και η Anthropic και έρχεται και άλλος κόσμος. Αυτό που δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, είναι ποιος θα είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ, επανέρχεται το παλαιό υπαρξιακό ερώτημα. Ποιος είναι ο ψηφιακός βοηθός, ποια είναι η σχέση μας μεταξύ μας, όταν τέλος πάντων εγώ βγαίνω προς τα έξω, βγαίνω μόνος μου ή έχω και τον ψηφιακό βοηθό μαζί. Τέλος πάντων, τα ερωτήματα είναι ατέλειωτα και πάνω απ' όλα πώς θα γίνει αυτή η ρημάδα αλληλεπίδραση με άλλους και στην τελική ποιοι είναι οι άλλοι. Είναι πραγματικά πρόσωπα ή θα αλληλεπιδράσουν οι δικοί μας εξατομικευμένοι ψηφιακοί βοηθοί με τους δικούς τους. Έχουμε αρχίσει να χάνουμε και τις λέξεις μας. Δυσκολεύομαι λιγάκι να καταλάβω πώς ακριβώς θα ενταχθεί στη ζωή μας ένας τέτοιος ψηφιακός βοηθός που, από ό,τι μας τα λέει ο Ζούκεμπεργκ εξαιτίας των οραμάτων του, θα είναι ζήτημα 5 ετών να τον έχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Υποθέτω ανάμεσα σε αυτούς θα είμαστε κι εμείς, εάν ζούμε βέβαια μέχρι τότε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Ιωάννης Πίτας, ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι ένα πρόσωπο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνουμε, τρέχουμε και ρωτάμε για ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, πριν από κάποιο καιρό τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή Καφέ Βολτέρ. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που πρόκειται να κάνει αυτή την Κυριακή, 9/8, σε μία αίθουσα εκδηλώσεων. Προσέξτε που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τόπος. Στην Εράτηρα της Κοζάνης. Η Εράτηρα είναι ένα πάρα πολύ συμπαθητικό χωριό. Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα μικρό χωριό. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει μία εκδήλωση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα με τον απίστευτο τίτλο. Είναι μία ημερίδα, όχι απλά μία εκδήλωση, ημερίδα. Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική του Μορφωτικού Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης, AI Ράτυρα, απίστευτο. Θα μου πείτε τόσο μας έχουν συμβεί, μήπως τα πιστεύαμε, γιατί όχι λοιπόν και αυτό. Αυτή την Κυριακή στις 9 του μήνα, το οποίο θα γίνει σε συνεργασία με ένα τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της Ράτυρας, είναι το Μορφωτικό Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Ράτυρα, το οποίο έχει άτυπη για την ώρα μορφή. Ελπίζει ο κύριος Πίτα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που μας έστειλε, να πάρει μία τυπική χρηματοδότηση, μία χρηματοδοτούμενη μορφή στο άμεσο μέλλον. Και τι να κάνει, να προσφέρει μία ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων με περιφερειακή και διακρατική εμβέλεια. Το βρίσκω καταπληκτικό να γίνει κάτι τέτοιο και το χρειαζόμαστε. Και βεβαίως είναι, λέει, και μια περιοχή όπου κάποιος πηγαίνει εκεί και μπορεί να καταλάβει και το τι είναι η Δυτική Μακεδονία, την οποία κακά τα ψέματα δεν την ξέρουμε. Έτσι, λέει, μπορεί κανείς να δημιουργήσει μία εγνατία της επιστήμης και του πολιτισμού, γιατί ανάμεσα στα άλλα οράματα με τον ψηφιακό βοηθό μας υπάρχουν και τέτοιου τύπου οράματα τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Τι είναι αυτός εδώ ο ψηφιακός βοηθός, γιατί τώρα δεν χωράει στην νόησή μας, με τον οποίο θα ωφεληθούμε δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί είναι ανοιχτό για όλους. Θα ακουστούν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και θα υπάρξουν και θέματα τα οποία θα θίξουν υπολογιστικής πολιτικής ανάμεσά τους. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε το εκλογικό αποτέλεσμα εύκολα χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα. Πώς επιδρούν οι νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά μέσα στη μορφή ενός εκλογικού αγώνα και ποιες είναι οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία από την εκτεταμένη χρήση τους. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στην Εράτηρα.

Ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τη Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

είχες τα ξιάνα, πως θα'ρθείς πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πως θα'ρθείς

τόση μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά. Δεν ξανάρθε πλοίο στο νησί ούτε το μαντήλι.

Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πώς θα 'ρθεις.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, ένα ακόμα πρωινό Αυγούστου που είμαστε παρέα μαζί, 4 Αυγούστου του 2026. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή.

Εδώ λοιπόν Νίκος Γεωργάκης και Ελίζατα Καλημέρη και ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ στην ραδιοφωνική συντροφιά σας από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιλογή των τραγουδιών, στα σχόλια και βεβαίως εσείς στην επικοινωνία, ενώ όπου και αν βρίσκεστε στα δικά σας μηνύματα και με τα δικά σας μηνύματα μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αφού σας πω ότι ο Τάσος Τριανταφύλλου φροντίζει για τον ήχο. Γρήγορα, γρήγορα, ας δώσω τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα του 958, η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε, της Καλημέρας. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber, γελάω καμιά φορά πώς έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν αλλάξει όλα και έχουμε 15.000 τρόπους επικοινωνίας, αλλά πάμε να σας το πω. Λοιπόν, το κινητό του 958 στο Viber είναι το 693-00-78-291 και μπράβο σας αν το θυμάστε.

Ξεχνάτε πως σας έφτιαξε το ρίσκο το δικό μου. Κι όσο χτυπάτε μια ζωή, πως βγήκα από το πλευρό του, εγώ το χέρι θα κρατώ.

Στο αγαπημένο καπλάνι της βιτρίνας, της Άλκη Ζέη, υπάρχουν πολλές αναφορές στην ιστορία για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία της Άλκη Ζέη για μένα σίγουρα όταν ήμουν παιδί, για τους συνομιλίκους μου και τις συνομιλικές μου το ίδιο. Δεν ξέρω για τα σημερινά παιδιά αν ισχύει αυτό απολύτως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η λογοτεχνία πάντα μας βοηθάει και βιβλία όπως αυτά της Άλκη Ζέη αλλά και άλλων νεότερων συγγραφέων. Μου έρχονται αμέσως δύο γυναίκες σύγχρονές μας με πολύ ωραία βιβλία που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα. Είναι η Αγγελική Δαρλάς, είναι η Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Βοηθάνε πάντα ένα παιδί αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία να καταλάβουν την ιστορία ή να έχουν αφορμές για να ψάξουν μετά. Στο καπλάνι λοιπόν της βιτρίνας της Άλκη Ζέη υπάρχει το παρακάτω απόσπασμα. Εκδρομή δεν πήγαμε, όχι γιατί ο ήλιος είχε βγει πια για τα καλά, μα γιατί ο κυραντώνης δεν πρόλαβε καλά-καλά να βγει από τη βάρκα και είπε «Κυρνίκο, έγινε δικτατορία». Στο σπίτι μας αλλάξανε κιόλα σχεδόν όλα από την ώρα που έφερε τον νέο κυραντώνης. Άλλαξε και ο παππούς που για πρώτη φορά στη ζωή μας τον ακούσαμε να μιλάει άσχημα. Και σε ποιον? Στη Θεία Δέσποινα. «Για να κάνει ο βασιλιάς δικτατορία θα πει πως έτσι έπρεπε», είπε η Θεία Δέσποινα. «Λες ανοησίες και καλά θα κάνεις να μην μιλάς για τέτοια πράγματα», θύμωσε ο παππούς. Η Θεία Δέσποινα πάτησε τα κλάματα και δεν ξέρω γιατί τα έβαλε με τον Νίκο. Ήρθε ο Νίκος κοντά μας. Ήταν λυπημένος, πολύ λυπημένος και τα σμιχτά φρύδια του είχαν τόσο σουρώσει που φαίνονταν σαν μια μαύρη πυκνή γραμμή στο πρόσωπό του. «Κοριτσάκια», λέει εκείνος, «είστε πολύ μικρά για να καταλάβετε, μα τη σημερινή μέρα θα τη θυμάται για πάντα η Ελλάδα και θα κλαίει. Πόσες του μήνα έχουμε σήμερα?» «4 Αυγούστου 1936», απάντησε η Μυρτώ. Αυτά έγραφε η Άλκη Ζέη στο καπλάνι της βιτρίνας και φυσικά η αναφορά είναι στην 4η Αυγούστου 1936 όταν κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόμος και ανεστάλησαν βασικά άρθρα του συντάγματος όταν έγινε η δικτατορία του Μεταξά. Και ενώ λίγες μέρες μετά τεράστια πυρά στην πλατεία του Λευκού Πύργου απεκάθυρε χθες την πόλη από το μίασμα των κομμουνιστικών εντύπων, έγινε αυτό ακριβώς που καταλάβατε εκεί μπροστά στο Λευκό Πύργο, βιβλία κατηγορούμενα ως κομμουνιστικά κάηκαν σε φωτιά μεγάλη που άναψαν εκεί, όλα αυτά πρωτοσέλιδο εφημερίδας 17 Αυγούστου 1936. Λίγες μέρες μετά ο Γκέμπελς έρχεται στην Αθήνα προσκεκλημένος του Μεταξά στο Παναθηναϊκό στάδιο και εξορίες, φυλακίσεις. Η πρώτη ομάδα εξορίστων επί Μεταξά στην Ανάφη συμπεριλαμβάνει ονόματα όπως ο Γλινός, ο Σβόλος, ο Σιάντος, ο Γαβριηλίδης, ο Σοφιανόπουλος και άλλοι, τόποι εξορίας. Φιλοξενούν εντός πολλών εισαγωγικών δημοκρατικούς πολίτες, αριστερούς και κομμουνιστές πρωτίστως, αλλά δημοκρατικούς πολίτες εν γέννη, και η δικτατορία του Μεταξά είναι μια μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία του τόπου.

Είναι ο Τάσος Τριανταφύλλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στα λόγια, την επιμέλεια της εκπομπής αυτής, την επιλογή των τραγουδιών. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Και ο Αργύρης Χιόνης στην Φωνή της Σιωπής είχε ένα μικρό κείμενο που νομίζω ότι κάθε καλοκαίρι, πόσο θα θέλαμε να μην το μοιραζόμαστε, αλλά κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές το μοιραζόμαστε. Θα έρθει μια μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν ίσκιο, θροίσματα και οξυγόνο. Θα πάρουν τις ρίζες τους και θα φύγουν. Μεγάλες τρύπες θα μείνουν στη γη, εκεί που ήταν πριν τα δέντρα. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν τι έχασαν, θα πάνε και θα κλάψουν πικρά πάνω από αυτές τις τρύπες. Πολλοί θα πέσουν μέσα. Τα χώματα θα τους σκεπάσουν. Κανείς δεν θα φυτρώσει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Το ξέρετε κάθε φορά ότι μία εκπομπή δεν είναι μόνο κάποια φωνή που ακούγεται να μιλάει σε μία εκπομπή, σε ένα μικρόφωνο. Δεν είναι μόνο κάποιος άνθρωπος που είναι στην κονσόλα του ήχου, είστε εσείς. Και είναι όλο αυτό που φτιάχνετε ανάμεσά μας και τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας είναι πολύτιμες. Οπότε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι καλοκαίρι του 2026, δύσκολο καλοκαίρι και αυτό, για κάποιους πολύ πολύ δύσκολο, αλλά σχεδόν για κανένα εκτός από πολύ ανέμελους ανθρώπους και με κάποιο τρόπο έχουν βρει την βολή τους, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και είναι πολύ πολύ ανέμελη, αλλά για τους πιο πολλούς είναι εποχές δύσκολες. Δεν ξέρω τα καλοκαίρια τα παιδικά σας τι soundtrack είχανε, δεν ξέρω ποιο τραγούδι σας θυμίζει καλοκαίρι, αν θέλετε να μου το πείτε, ίσως κάνουμε μια εκπομπή με τα τραγούδια που σας πηγαίνουν σε καλοκαίρι ή σας πήγαιναν παλιά ή και σήμερα, τώρα που μιλάμε. Σας φέρνουν το καλοκαίρι, αλλά αν πάω στα παιδικά μου χρόνια, νομίζω ότι στο soundtrack των καλοκαιρινών παιδικών μου χρόνων, το επόμενο τραγούδι είχε μία θέση, μη σου πω, στα τρία πρώτα.

0: Η στίχη είναι του Άκου Δασκαλόπουλου, η μουσική είναι του Λίνου Κόκο, του φίλη οι δυο τους. Έγραψαν και αυτό αλλά και άλλα πολύ όμορφα τραγούδια. Η μουσική του Λίνου Κόκο του, αν είχατε ακούσει την αναλυτική μεγάλη συνέντευξη που είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή αυτή που τώρα ακούτε, θα ξέρετε ποιο είναι και το πραγματικό βαφτιστικό του όνομα. Δεν θα σας το κάνω τώρα spoiler, να ακούσετε τη συνέντευξη, να δείτε και πώς λέει αυτή την πάρα πολύ ωραία ιστορία για το όνομά του. Φυσικά ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια της δικιάς μου παιδικής ηλικίας και ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός στο ελληνικό τραγούδι, ο Λίνος Κόκοτος. Σήμερα θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν την μεγάλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή. Πολύ μεγάλη χαρά που είχαμε μιλήσει τόσο αναλυτικά για τόσα πολλά πράγματα, για την πορεία του στην μουσική, στο τραγούδι, στη δισκογραφία. Και από τις ώρες, σε αυτόν τον δίσκο ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, θα πάμε σε έναν άλλο δίσκο του αγαπημένου Λίνου Κόκοτου. Θα πάμε στο Θαλασσινό Τριφύλι, σε στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη, σε λόγια του Οδυσσέα Ηλίτη, και για αυτόν τον δίσκο με ένα εξώφυλλο καταπληκτικό του Μπόστ, μία γοργόνα, ένα τετράφυλλο, ένα τρίφυλλο μάλλον, ένα τριφύλι στο χέρι και ένα καράβι στο άλλο της χέρι, ένα εξώφυλλο πραγματικά καλοκαιρινό. Ο Λίνος Κόκοτος ήταν τότε μόλις 27 χρονών, είχε ήδη γράψει το μικρό παιδί, στα 25 του είχε κάνει αυτόν τον δίσκο από τον οποίο ακούσαμε ένα τραγούδι λίγο πριν, τις ώρες. Και καμιά φορά καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσο χρονών ήταν όλοι αυτοί οι δημιουργοί όταν έγραφαν αυτά τα τόσο όμορφα τραγούδια. Και έχει μια ιστορία αυτός ο δίσκος, το Θαλασσινό Τριφύλι. Όμως εκεί που είναι να σας την πω εγώ, και μάλιστα στην ιστορία αυτή εμπλέκεται και ο φίλος του Άκος Δασκαλόπουλος που ακούσαμε πριν δικούς του στίχους. Όμως αντί να σας πω εγώ την ιστορία, ελάτε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκείνη την συνέντευξη με τον Λίνο Κόκοτο, η οποία είναι ανεβασμένη στο Ερτέκο, μπορείτε να την αναζητήσετε και να την ακούσετε ολόκληρη. Λέει υπέροχα πράγματα, πραγματικά αξίζει να την ακούσετε, όχι για μένα, ποτέ για μένα, αλλά για τον καλεσμένο που λέει τόσο ωραίες ιστορίες. Με τον Χατζηδάκη πότε συναντηθήκατε, κύριε Κόκοτε?
1: Πέρα από ότι συναντιόμασταν στη Λύρα αρκετές φορές, πολλές φορές συναντιόμασταν στο στούντιο. Και θα αναφέρω ένα γεγονός έτσι ευχάριστο. Ήταν η βάδια 10 με 4 και 4 με 10 το βράδυ. Δηλαδή σε κάθε οξάωρο αυτό συνήθως πήγαινε ο Λίνος, μετά πήγαινε ο Τάδε, πήγαινε ο Τάδε, πήγαινε ο Τάδε. Εγώ λοιπόν θυμάμαι έγραφα τότε, δεν καλό θυμάμαι τι έγραφα, εν πάση περιπτώσει πρέπει να ήταν το 72, κάπου εκεί 73. Έγραφα 10 με 4. Βέβαια για να είμαι στο στούντιο 10 σηκώθηκα 8, εννοείται, για να πας. Και μόλις πήγε 4, το μεσημέρι, μπαίνει μέσα ο Μάνος Χατζηδάκης στο στούντιο και μου λέει, Λίνο, από τι ώρα είσαι εδώ? Λέω, από τις 10. Πω, τι βάρβαρες ώρες.
0: Και αν είναι αυτή η εποχή που λέτε, ίσως να είναι η εποχή στην οποία ηχογραφείτε το Θαλασσινό Τριφύλι.
1: Α, κοντά εκεί ήταν τότε αυτή η εποχή, ναι, ναι.
0: Ο οποίος δίσκος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και θα ήθελα να μας την πείτε. Πώς μελοποιήσατε Οδυσσέα Ηλίτη λοιπόν τότε?
1: Ήταν και αυτό μια έκπληξη. Και ήταν και ένα θείο δώρο, μπορώ να του πω, το οποίο ήταν μια ιδέα του Αλέξανδρου Πατσιφά. Εγώ ήδη είχα κάνει το μικρό παιδί, είχα κάνει τις επιτυχίες με το βιολάρι του το πρωί, τις ώρες, τον κήπο με τον Άκο τον Δασκαλόπουλο, τις επιτυχίες τις προηγούμενες που προανέφερα με τον Αργύρη τον Βεργόπουλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι εκείνο που τράβηξε τον Αλέξανδρο Πατσιφάζε, του κίνησε τον ενδιαφέρον για αυτό που θα σας αναφέρω. Με παίρνει ένα τηλέφωνο ένα πρωινό στο σπίτι και μου λέει, θέλω να περάσεις από το γραφείο. Μα του λέω, έτσι κι αλλιώς από το γραφείο είναι το στέκι μας. Οι εταιρείες τότε ήταν, πώς να σου πω, το στέκημα. Όποιος ξύπναγε, παίρναγε από εκεί. Βρισκόμασταν οι καλλιτέχνες, εκεί γνωριζόμασταν. Εν πάση περιπτώσει μου έκανε μια εντύπωση, έλα από το γραφείο, εντάξει. Και όντως πραγματικά πηγαίνω και χτυπάω την πόρτα, κύριε Πατσιφά, εδώ είμαι. Μου λέει, έμπα μέσα, μια χαρά, και μου δίνει δύο τραγούδια, δύο ποιήματα ήταν. Το ένα ήταν τα Τζιτζίκια και το επόμενο ποίημα ήταν το Ερημονήσι. Εγώ λοιπόν παίρνω τα Τζιτζίκια, διαβάζω, φτάνω στο... Καλά, εγώ με το που άρχισα να διαβάζω, εγώ λέω, με έχετε πατσφάλει αυτό το όνομα. Δεν θα σου το πω. Το «δεν θα σου το πω» εκείνο, όχι, δεν με στενοχώρησε από τη μεριά, αλλά λέω,
0: ήταν παράδοξο, γιατί, βέβαια.
1: Μου έδωσε όμως την ευκαιρία και μου είπε ότι «δεν σε πιέζω όταν εσύ νομίσεις ότι είσαι ευχαριστημένος από τη μελοποίηση αυτών των τραγουδιών, έλα σε όποιο πρωινό θέλεις στην εταιρεία και να τα ακούς». Βγαίνοντας από το γραφείο του ήταν ο Άκος ο Δασκαλόπουλος, πρωινός επισκέπτης για αυτός, μεσημεριάτικος να το πω. Λοιπόν, μέχρι τις 2 τη νύχτα την ίδια μέρα περάσαμε όλες αυτές τις ώρες, πότε πίνοντας καφέ, πότε τρώγοντας το μεσημεράκι κάπου, γύρω εκεί από την πλατεία, από την πλατεία Κολονακίου, κάτι στενά, και μας έφυγε δύο το βράδυ και αναρωτιόμασταν
0: ποιο είναι.
1: Μπορεί να είναι και δεν μας το λέω πρακτικά. Βέβαια έκανε άγια που δεν μου το ανέφερε. Διότι πραγματικά, εάν μου ανέφερε το όνομα, ίσως να μην τα είχα γράψει. Θα είχα μπλοκαριστεί.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά είχα κάτι βίωμά μου. Δηλαδή και ειδικά ξεκινώντας με τα Τζιτζίκια, η Παναγιά τα πέλαγα, κρατούσε στην πορεία της. Αυτό το... Βέβαια είχα τα λόγια στο πιάνο επάνω. Είχα περάσει 10 μέρες, 15. Αυτό όμως λειτουργούσε και σαν ρυθμός μέσα μου. Κάθε μέρα έβλεπα αυτό το «η Παναγιά τα πέλαγα». Μου δίνει και μία κίνηση. Ένα πρωινό, δεν ξέρω, φωτισμένο για μένα όπως ήταν, κάθομαι στο πιάνο, αρχίζω να τραγουδώ. Ξεκίνησα δε με την εισαγωγή. Ξέρετε, αυτά στον δρόμο τώρα πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ πήρα μια εισαγωγή ενός ρυθμού που μου αρέσει. Τα λόγια θα συμπέσουν στο ρυθμό αυτό. Και αρχίζω. «Η Παναγιά τα πέλαγα». Οπα! Ξέρετε, αμέσως είδα ότι ήμουνα στον ίδιο ρυθμό
0: για
1: τα λόγια. Όπως το τελείωσα, δεν άλλαξα τίποτα. Ήτανε δηλαδή έτσι θεία στιγμή, για να το πω. Μου θύμισε έτσι όπως γράφτηκε το μικρό παιδί.
0: Τελικά όταν τα άκουσα ο Πατσιφάς, τι σας είπε?
1: Μόλις τον άκουσα ο Πατσιφάς, μου λέει, τώρα θα σου πω ποιανού είναι. Με το που μου λέει θα σου πω ποιανού είναι, κατάλαβα ότι του άρεσε. Δηλαδή μου δείξε αυτή ότι του Πατσιφά τουλάχιστον του άρεσε. Ναι, κύριε Πατσιφά, μου λέει το Οδυσσέα Ηλίτη. Ω, μα, λέω, δεν περίμενα τέτοιο βουνό. Έπαθα.

0: κλείνουμε και την ημέρα, λέω, λύνω. Και βρισκόμαστε λοιπόν στο ίδιο χώρο που έπαιξε και τον Πατσιφά, σε ένα δωμάτιο που είχε μόνο ένα πιάνο. Όπου τότε έτσι ακούγαμε τα τραγούδια, δεν είχαμε ούτε ντέμο, ούτε βάλεκα, ούτε ηχογραφήσει, τίποτα.
1: Και παίζεται λοιπόν και είναι μπροστά και ο Οδυσσέας Ελίτης.
0: Και πίσω μου, πλάι βέβαια, ναι, λίγο ναι, ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης με τον Πατσιφά. Λοιπόν, εγώ τώρα αρχίσω να παίζω. Δεν θα αρχίσω να παίζω, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, διαφορετικά.
1: Βέβαια.
0: Και αρχίζω με τα τζιτζίκια. Ξεκινάω. Παμ-παμ-παμ-παμ-παμ-παμ-παμ-παμ. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στη μοριά της. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να τελειώσω. Έχει τρία κουπλέ το τραγούδι. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο. Το ρεφρέν που λέει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει και ζει και ζει. Έτσι τζιτζίκια μου άγγελοι. Να ξέρετε ότι ήταν λέξεις παρμένες. Δεν κάνανε ομοιοκαταληξία. Τι έκανα. Εγώ πήρα αυτές τις λέξεις και έκανα εσύ τζιτζίκια μου άγγελοι. Εσύ τζιτζίκια μου άγγελοι. Γεια σας και η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει και όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει. Αυτό, όλο αυτό το ρεφρέν, οι λέξεις ήταν σπαρμένες, καταλαβαίνετε, δεν ήταν ζει. Μετά, ξέρω εγώ, οι γοργόνες, ο βασιλιάς Αλέξανδρος, τα τζιτζίκια, ζει, ζει, άγγελοι. Και μόλι δεν πρόλαβα να τελειώσω το τελευταίο ρεφρέν, νιώθω δηλαδή, μια ζεστασιά στην πλάτη, ένα χέρι μου λέει, μπράβο παιδί μου, λέει, μου βγάλες. Το Αιγαίο αυτό δεν το λέω γιατί ήταν και άλλοι που το είχαν ακούσει.
1: Τι ωραίο αυτό, τι ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό τι άλλο να πω τώρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι πράγματα που νομίζω ότι ήταν όνειρο και όμως ήταν αλήθεια. Ξέρετε, μετά έφτασα στο σημείο να πηγαίνω δηλαδή σε να δω σκουφά στο σπίτι του Ολυγίτη, να χτυπάω το κουδούνι, ανέβα παιδί μου, γιατί έπρεπε μετά να, σε κάθε φορά να πηγαίνω σπίτι
1: να ακούει τα καινούργια τραγούδια,
0: όλα αυτά. Και μάλιστα μια φορά με είδε, όχι μια φορά, από την πρώτη στιγμή ήμουνα με κατεβασμένα τα μάτια, δεν εννοείται. Και μου λέει, ας πω νεαρέ μου λέει, τούτη την περίοδο λέει είμαστε συνεργάτες. Δηλαδή, ξέρετε, μου έδωσε μια, λες και είχα το Δασκαλόπουλο απέναντι μου, καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, με ποια έννοια δηλαδή, έτσι, τη φιλική. Και αυτό το κατάφερε ο Οδυσσέας Ελίτης να μου το δώσει. Γιατί ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης φυσικά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας, και τα μηνύματά σας έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και μακριά από αυτήν, και από την Ελλάδα αλλά και έξω από την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ, ο Τάσος Τριανταφύλου φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας. Και λίγο θα είμαστε, λίγα λεπτά θα είμαστε ακόμα παρέα μαζί. Προλαβαίνουμε όμως αυτά τα λεπτά να μπούμε σε μία εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Παντελή Θαλασσινό και του είχα ζητήσει να μας πει ιστορίες των τραγουδιών του, πώς γράφτηκαν δηλαδή κάποια τραγούδια του, να ακούσουμε μία από αυτές τις ιστορίες και να το ακούσουμε και το τραγούδι αμέσως μετά. Όμως πριν ακούσουμε τον Παντελή Θαλασσινό να μας λέει την ιστορία του «Να αγαπάς», αυτό το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, θα πάμε να ακούσουμε τα μαγικά δάχτυλα του Πάνου Δημητρακόπουλου.

Πάνος Δημητρακόπουλος στο Κανονάκι, είναι και πολύ στενός συνεργάτης του Παντελή Θαλασσινού. Μετά από αυτό το μουσικό κομμάτι θα ακούσουμε τον Παντελή Θαλασσινό, την ιστορία του τραγουδιού του και το τραγούδι.

0: Στον δίσκο του Παντελή Θαλασσινού «Νύχτα σκύματα» υπάρχει ένα τραγούδι των Θελημάτων τα παιδιά. Είναι το τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, κλείνει και το δίσκο. Δηλαδή είναι το τελευταίο τραγούδι του δίσκου. Ποια είναι η ιστορία του?
1: Ναι, εγώ δούλευα και τα πρωινά εκτός από τη βραδίνη δουλειά. Αυτό την πρωινή δουλειά τη διέκοψα αργότερα, όταν κατάλαβα ότι μπορούσα να ζω μόνο από αυτό και έχοντας και τα δικαιώματά μου. Δηλαδή δούλευα 12 χρόνια παράλληλα, δισκογραφία, μουσική, κέντρο και το πρωί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Ήμουν κλητήρα σε αυτή την εταιρεία. Υπήρχε ένα καφενείο στο Άστον Πειραιά, μεραρχίας και νοταραγωνία που λέει. Θα σου πω τους στίχους και θα καταλάβεις τι είναι. Λοιπόν, λέει, στο παλιό το καφενείο στο κάτω εκεί στον Πειραιά, μεραρχίας και νοταρά, που είναι γκέτο των κλητήρων της ζωής, εκεί να έρθεις να με βρεις, την κατάδια μας να δεις. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 3 μπαινοβγαίνει ο Θοδωρής και η Μαρία της νομικής. Πάει, πέταξε Μαρία το πουλί. Κάποια θέση νοσταλγίσμα δεν νοιάστηκε κανείς. Των θελημάτων τα παιδιά με ρούχα καθημερινά γιορτάζουν και κερνούν στο καφενείο. Των γενεθλίων τα κεριά των θελημάτων τα παιδιά τα σβήνουν νωρίς στο μαγειρίο. Από το 1987 τους ξανάδα μια φορά με δυο τσάντες αγκαλιά. Στο ίδιο ακόμα καφενείο σε στορά, κάτω εκεί στον Πειραιά με αρχές και νοταρά, και παντρεύτηκε η Μαρία το Θοδωρή, που τον ξέρει μια ζωή, με κουμπάρο καφετζή.
0: Βιωματικό τραγούδι, εντελώς.
1: Εντελώς, εντελώς, εντελώς. Και όντως ο γάμος έγινε.
0: Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Έγινε ένα λαθάκι, αλλά έτσι ήταν μια ευκαιρία να ακούσετε και μια ακόμα ιστορία τραγουδιού. Τώρα πάμε να ακούσουμε το «Να αγαπάς» και τα λόγια του Παντελή Θαλασσινού και το τραγούδι. Παντελής Θαλασσινός. Παντελής Θαλασσινός εδώ με τραγούδια του και ιστορίες τραγουδιών του και «Να αγαπάς».
1: «Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα». Αυτό είναι ένα ποίημα ενός μακρονησιώτη ποιητή. Θα σου πω λοιπόν την ιστορία. Είναι ο Νίκος Βελιώτης που έχει γράψει και εκείνο το τετράστιχο που αποκαταστάθηκε η μνήμη του. «Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω. Και τα λιμάνια και οι κάβγοι, οι καρδιές μ' άφησαν έξω». Το οποίο το τιτλοφορούσε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Αλλά τα παιδιά του παρουσίασαν το βιβλίο, το είχε γράψει στη Μακρόνησο αυτό το τετράστιχο. Και μπήκε Παύλα Νίκος Βελιώτης. Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Παύλα Νίκος Βελιώτης. Δηλαδή το ξαναχρησιμοποίησε. Λοιπόν, πάμε στο δικό μου λοιπόν στην ίδια. Είχα πάει να αλλάξω ένα αυτοκίνητο για να πάρω στην Πάρο που κατοικώ σε μία μάντρα αυτοκινήτων. Και μου λέει, πω πω τιμή μου που θα σας εξυπηρετήσω και αυτά, ο γιος του, ο Γιάννης ο Βελιώτης. Μου λέει, θέλω να σου δώσω ένα βιβλίο με ποίηματα του πατέρα μου. Το πήρα αυτό το βιβλίο και το διάβασα και εκεί μέσα βρήκα διαμάντια πράγματα τα οποία αυτός ο άνθρωπος έγραφε στην εξορία. Ήταν ο πατέρας του και ήθελε να ακούσει κάποια τραγούδια από τον πατέρα του. Και εγώ του έκανα δύο τραγούδια τότε και το έβαλα στους σχεδιασμούς τα νυχτά.
0: Τα νυχτά, το 2010. Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, μα πιο πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
1: Φυσικά. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Και αυτό θα ακούσουμε τώρα.

Για μία ώρα στο μικρόφωνο του 958 ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε για τον ήχο. Θα είμαστε και αύριο μαζί στις 11 το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής μας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σε αφιερώματα, σε θεματικές, σε κύκλους εκπομπών και σε κάτι τέτοιο σκέφτηκα να βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα ακούσουμε Λάκη Χαλκιά και θα μιλήσουμε για τον Λάκη Χαλκιά, το σπάνιο μέταλλο που αντυχεί λες και έρχεται από τα βάθη των αιώνων του πολιτισμού μας. Έχει καιρό, μπορεί να το έχω πει κιόλας εδώ στον αέρα, να το έχετε ακούσει κι εσείς, που σκέφτομαι να ξεκινούσαμε έναν κύκλο εκπομπών με αναφορά στους ερμηνευτές, έτσι, μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, ας πούμε, που δεν το έχουμε κάνει. Τώρα για συνθέτες έχουμε μιλήσει, για στιχουργούς έχουμε μιλήσει, ακόμα και για οργανοπαίκτες, για μουσικούς, αλλά έτσι κάπως πιο ολοκληρωμένα και πιο συγκεκριμένα για τους ερμηνευτές μας, που είναι πολλές, πολλοί και σπουδαίες και σπουδαίοι, δεν έχουμε ασχοληθεί και νομίζω ότι έστω και με αυτήν την αφορμή, ο θάνατος εδώ, βλέπεις, με αυτήν την αφορμή να γίνει το ξεκίνημα με τη σημερινή εκπομπή. Λάκης Χαλκιάς λοιπόν, θα συνομιλήσουμε σε λιγάκι με τον Θανάση Γιόγλου, τον αγαπητό φίλο ερευνητή, μελετητή, συλλέκτη του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής, και στο δεύτερο μέρος με την Νένα Βενετσάνου, που έχει δουλέψει μαζί με τον Λάκη Χαλκιά και σε κύκλο τραγουδιών του Νίκου Μαμαγκάκη, αλλά και στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε κάνει ο ίδιος το 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής. Καλή σας ακρόαση.

Νύχτα στον Κάμπο, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τον Θεσσαλικό κύκλο, να τραγουδούν εδώ μόνο με τις φωνές τους, όχι λόγια, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Χαράλαμπος Καργανουράκης και η Λιζέτα Νικολάου. Ένας από τους κύκλους τραγουδιών που πρωταγωνίστησε η φωνή του Λάκη Χαλκιά, που ό,τι διαβάζω από τον πάρα πολύ καλά ενημερωμένο Δραγουμάνο, 850 τραγούδια μας άφησε, παρακαλώ, ο Χαλκιάς, 42 από αυτά του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Χαλκιάς που είναι γεννημένος στα Γιάννενα, γιος του μεγάλου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, 4 γενιές πίσω τους, η μεγάλη οικογένεια μουσικών, οι Χαλκιάδες της Ηπείρου, η μεγαλύτερη ίσως μουσική οικογένεια στη χώρα μας, οι Ηπειρώτες αυτοί. Και ο Χαλκιάς συνέχισε βέβαια την παράδοση αυτή, αλλά την πόλιασε όλη την εξέλιξή του και με το λαϊκό και με το έντεχνο και επίσης και με την διάθεσή του να ερευνήσει πολλά περισσότερα και να ψάξει ακόμα και το βάθος της ελληνικής μουσικής, όπως έγινε με το αφιέρωμα αυτό στα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική που ξεκίνησε από τον Όμηρο και έφτασε μέχρι το σύγχρονο έντεχνο λαϊκό. Λοιπόν, να πάρουμε μια έτσι πολύ συγκεκριμένη, αναγνωρίσιμη ακρόαση από τις ερμηνείες που έχει κάνει στα έργα του Μαρκόπουλου από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονύση Σολομού. Να πάμε εκεί που τραγουδά το πάλι μου ξύπασε ταυτή η γλυκιά φωνή αγέρας και έπλασε τάστρο της νυχτός και τάστρο της ημέρας και καταλήγει η δύναμη σου πέλαγο και η θέλησή μου βράχος. Να ακούσουμε το τραγούδι και να συνομιλήσουμε, να βρούμε στο τηλέφωνο τον Θανάση τον Γιώγλου.

0: Πάντα στην τροχιά σας από το 958 η εκπομπή η Βόλτα. Ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Με συντροφιά τώρα βέβαια εδώ στην εργασία του Θανάση Γιόγλου, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Θανάση, μας ακούς?
1: Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μου κάνει έτσι μια σύμπτωση είναι ότι την τελευταία φορά που ξαναμιλήσαμε πάλι από τηλέφωνο ήταν πάλι για ανάλογη αφορμή. Ήταν τότε που έφυγε και την Gray.
0: Ναι,
1: από τη ζωή.
0: Ναι,
1: ναι. Κάπως έτυχε πάλι.
0: Έχουμε δυστυχώς έτσι απώλειες του ελληνικού τραγουδιού μεγάλες και φέτο. Ανάμεσα σε αυτές μετράμε την πιο πρόσφατη αυτή του Λάκη Χαλκιά.
1: Μέσα σε πολύ λίγες μέρες, η Μέρη Λίντα, ο Γιώργος Σταυριανός,
0: ναι,
1: ο Λάκης Χαλκιάς τώρα. Που...
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ με τον Χαλκιά γνωρίστηκα μονάχα όταν είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Αλλά δεν είχα την ευτυχία, δεν το πετύχαμε να έχουμε μια ραδιοφωνική συνομιλία, μια συνέντευξη μαζί του. Εσύ όμως έχεις συνομιλήσει, τα έχετε πει και θέλω να μοιραστείς μαζί μας λίγο την προσωπική σου γνώμη και τα όσα έτσι έζησες κοντά του.
1: Απόλαυση, ευλογία και απόλαυση μαζί. Το 2008 το Δεκέμβρη ήταν που τον συνάντησα για μια μεγάλη βιογραφική συνέντευξη. Mm-hmm. Θυμάμαι μάλιστα ότι μέχρι να πάω στο μαγαζί που είχαμε δώσει ραντεβού στην πλατεία Βικτωρίας, πέρασα μέσα, ήταν τότε με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου,
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: επεισόδια στην Αθήνα και ήταν πολύ τεταμένη όλη η κατάσταση. Λοιπόν, είπαμε, κάτσαμε για μαζί σχεδόν 3 ώρες και τα είπαμε σχεδόν όλα. Δηλαδή από το ξεκίνημά του, από τη μικρή του ηλικία πριν ακόμα μπει στο τραγούδι, μέχρι και τα πολύ πρόσφατα χρόνια.
0: Μα ξεκινάει από 7 χρονών στο τραγούδι, έτσι,
1: μέσα από
0: αυτή την οικογένεια των Χαλκιάδων.
1: Ναι. 18 χρονών μπήκε στη δισκογραφία, το 1961, στην Κολούμπια, ηχογράφησε τα πρώτα του τραγούδια.
0: Δερβενιώτη ήταν.
1: Του Δερβενιώτη και του Βίρβου, έτσι κάτι, το Τσιφτετέλια.
0: Ναι.
1: Το Παραπονιάρικο ήταν το πρώτο. Που δεν έκαναν ιδιαίτερη επιτυχία. Ήταν και μια εποχή τότε που μεσουρανούσε ο Καζαντζίδης, μόλις είχε βγει ο Μανώλης Αγγελόπουλος πριν από λίγα χρόνια.
0: Δεν μπορούσε η δική του φωνή τότε, και ήταν και μικρός ακόμη και νέος, να σταθεί κοντά σε αυτές τις τεράστιες, ας πούμε, δημοφιλείς παρουσίες.
1: Ανάφερα αυτούς τους δύο, ειδικά τον Καζαντζίδη, γιατί ο Λάκης πάτησε πάνω τους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, μου είχε πει στη συνέντευξη ότι όποτε λέει, επειδή ο Καζαντζίδης είχε διάφορες, είχε κόντρες με την εταιρεία, διαφορές και τέτοια, όποτε έφευγε λέει, με καλούσαν εμένα να τραγουδήσω. Όποτε ξαναγυρνούσε λέει, θα το πω όπως το είπε, έφερνα τον πούλο.
0: Με ξεχνούσαν.
1: Ναι,
0: πάντως ο Χαλκιάς έχει πολύ συγγενές ηχόχρωμα με τον Καζαντζίδη και πραγματικά βρίσκεται στους ίδιους δρόμους περίπου ερμηνείας. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αυτό το πλάτος που έχει, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια λαϊκή φωνή με μέταλλο. Έχει και μια ανοιχτοσιά, ρε παιδί μου, όταν τραγουδάει. Ένα εύρος, έτσι, σαν να ανοίγει μπροστά σου κάμπος ολόκληρος, ας πούμε. Δεν είναι στένεμα, δεν είναι κάτι που σε ζορίζει όταν το ακούς.
1: Αυτό φαίνεται πολύ σε κάτι μακρόσυρτα τραγούδια, σε κάποια παραδοσιακά. Έχει μεγάλο εύρος η φωνή του. Ήταν μπάσος, κυρίως. Αλλά...
0: Ναι, και στα μεγάλα του βαρύτονος πια κανονικός, ας πούμε.
1: Ναι. Τι άλλο?
0: Τι άλλο να μου πεις? Να μου πεις για τις προτιμήσεις του, τις μουσικές, τις καλλιτεχνικές, τις αναζητήσεις του. Τι έχετε πει, αν έχετε πει?
1: Κοίταξε, ο Χαλκιάς ήταν τραγουδιστής ερευνητής. Ήταν μια κατηγορία καλλιτεχνών που εκτιμώ πάρα πολύ και που και σήμερα... συναντάμε. Ο Μπάμπης ο Τσέρτος, ας πούμε, είναι μια τέτοια κατηγορία.
0: Ναι.
1: Είχε το παραδοσιακό τραγούδι, το είχε σπουδάσει, όχι μόνο το είχε σπουδάσει, είχε μεταφέρει αυτή τη σπουδή του και στον κόσμο. Αλλά ήταν και λάτρης του λαϊκού τραγουδιού. Εκτός από τα παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Και εκτός από τον Μαρκόπουλο, που είναι η κορυφή του.
0: Εντάξει, ναι. Το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της δισκογραφίας του, ας πούμε. Το πιο δημοφιλές, το πιο σπουδαίο.
1: Η ΦΥΤΙΕ, Μετανάστες, η Ελεύθερη Πολιορκημένη, όλα αυτά τα μεγάλα έργα, οι Εργάτες.
0: Οι Εργάτες, Μετανάστες.
1: Ναι.
0: Θεσσαλικός κύκλος, εντάξει. Ναι.
1: Είχε τραγουδήσει.
0: Τόκα έχει τραγουδήσει.
1: Είχε τραγουδήσει κάποια τραγούδια του Νικολόπουλου όταν γύρισε από την Αμερική. Ο Χαλκιάς είχε ένα μεγάλο διάστημα που έφυγε στην Αμερική. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αφού είχε ηχογραφήσει κάποια δημοτικά και κάποια έτσι νεοδημοτικά, να τα πω.
0: Σε αναζήτηση της τυχιστού, της καλλιτεχνικής,
1: πάει Αμερική. Και έπαιξε μπροστά στον Άντωνι Κουίν. Υπάρχει μια φωτογραφία τουλάχιστον καλκιά με τον Άντωνι Κουίν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και όταν γύρισε λοιπόν, είπε κάποια τραγούδια που δεν έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση. Κάποια λαϊκά του Νικολόπουλου, λίγα, έτσι, σε 45 κυκλοφόρησαν.
0: Ναι.
1: Του Γιάννη Καραμπεσίνη, αν θυμάμαι καλά, κάποια τραγούδια.
0: Δηλαδή,
1: συμμετείχε στα μικροαστικά.
0: Πολύ λαϊκό. Ναι, το έχουμε αυτό. Το ξερίζωμα που λέει είναι εξαιρετικό στα μικροαστικά του Λουκιανού, με τους στίχους του Νεγρεπόντι εκεί.
1: Βέβαια. Και έμπλεξε μετά. Συνδέθηκε, συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο.
0: Πώς τον γνωρίζει, πώς τον φωνάζει ο Μαρκόπουλος, θυμάστε την ιστορία, την έχετε πει?
1: Κάπου τον άκουσε να τραγουδά σε κάποιο μαγαζί, τον άκουσε, αν θυμάμαι καλά, και τον κάλεσε τότε, δεν το θυμάμαι αυτό πολύ τώρα, πώς έγινε η γνωριμία.
0: Ναι.
1: Και τον κάλεσε και για μια συνεργασία που κράτησε σχεδόν μια δεκαετία τότε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: ακριβώς.
1: Και στα νεότερα χρόνια, αν δούμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συναυλίες που έγιναν στα χρόνια του 2010, ας πούμε, στο Ηρώδιο. Κάποιες συναυλίες του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Χαλκιάς ήταν παρόν.
0: Βέβαια. Ακόμα επίσης, και στη λειτουργία του Ορφέα, νομίζω, παίρνει μέρος. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον είχε καλέσει εκεί.
1: Δεν θυμάμαι. Εκτός από τον Μαρκόπουλο, είχε κάνει έναν ολόκληρο δίσκο με τον Καλδάρα, τα Λαϊκά Μονοπάτια, το 1979, που είχε και καινούργια τραγούδια. Ήταν μοιρασμένο, είχε μισά καινούργια, μισές επανεκτελέσεις. Εξαιρετικό δίσκο.
0: Ναι. Επίσης τον Μάριο Τόκα μνημονεύσουμε. Μπράβο, την πικραμένη μου γενιά που έχουν δουλέψει μαζί.
1: Η πικραμένη μου γενιά που είχε τούτος ο λαός αφέντη μου, το «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει», η πρώτη εκτέλεση είναι του Λάκη Χαλκιά. Και μάλιστα στις ηχογραφήσεις αυτού του δίσκου έχουν βγει αυτές οι κάποιες φωτογραφίες που είναι ο Λάκης Χαλκιάς, ο Μάριος Τόκας, ο Στέλιος Καζαντζίδης, που απήχε τότε από το τραγούδι, και ο Γιάννης Ρίτσος.
0: Ναι, γιατί είναι δική του η ποίηση στις μελοποίησεις που κάνει ο Τόκας, του Ρίτσου.
1: Ναι, του Ρίτσου είναι αυτό. Και στα νεότερα χρόνια αξίζει να σταθούμε σε ένα δίσκο που έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 2000, αρχές της δεκαετίας του 2010, κάπου 2010-2011, με τον Βαγγέλη Κορακάκη, τις Λεβέντικες Καρδιές. Ολόκληρος δίσκος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το είχα υπόψη για τη συνεργασία με τον Κορακάκη.
1: Υπάρχει ένας ολόκληρος δίσκος, αναζήτησε τον, αξίζει τον κόπο.
0: Να σου πω κι εγώ επίσης ότι αξίζει τον κόπο να αναζητήσουμε, γιατί δεν βρίσκεται εύκολα, η δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης πάνω σε Καζαντζάκη.
1: Ναι.
0: Και είχε καλέσει εκτός από τον... είχε καλέσει τον Λάκη Χαλκιά και τραγουδά εκεί. Και έτσι γνωρίστηκαν σε αυτό το δίσκο με την Ένα Βενετσάνου, που θα μας μιλήσει στο επόμενο διάστημα, μετά από σένα. Ναι.
1: Είναι δουλειές αυτές. Ο Χαλκιάς τη δεκαετία του 80 είχε πάρα πολλές δουλειές, μετά τον Μαρκόπουλο δηλαδή, είχε πάρα πολλούς δίσκους που δεν ακούστηκαν καθόλου.
0: Δυστυχώς.
1: Διαφορετικούς δίσκους μεταξύ τους. Είχε ένα δίσκο Αφρική, για την Αφρική, Αφρική τώρα νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ένα δίσκο Ιερουσαλήμ για την Παλαιστίνη, ήταν ένα δίσκο για την Παλαιστίνη. Συμμετοχές από εδώ, από εκεί, δίσκους με δημοτικά τραγούδια. Είχε κάνει αρκετά
0: δημοτικά πολλά, τραγούδια. Βέβαια. Αφού ήταν. Πώς να το πούμε, το DNA του από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Έτσι, τα παιδιά της Αμαρίνας, ας πούμε, είναι. Εντάξει, αν δεν το ακούσεις από το Λάκη Χαλκιά, είναι σαν να μην το άκουσες ποτέ εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Και εμείς οι νεότεροι τώρα εδώ που τα λέμε, αυτά τα τραγούδια από αυτές τις ηχογραφήσεις τα μάθαμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας δίσκος εξαιρετικός με επιμέλεια του Μαρκόπουλου, οι Ρίζες.
0: Μπράβο,
1: που, διπλός δίσκος που δεν έχει επανεκδοθεί σε CD. Ο ένας δίσκος έχει παραδοσιακά και ο άλλος έχει λαϊκά ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Τραγουδάει ο Χαλκιάς, η Βασιλική Λαβίνα, ο Κλωναρίδης κλπ.
0: Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Ωραία.
0: Για την επικοινωνία. Να είσαι καλά κι εσύ. Να σε αποχαιρετήσουμε με το «Αντιλαλούν οι φυλακές».
1: Μπράβο,
0: που είναι ένα από τα λαϊκά που ανέφερες μόλις, ότι τραγουδά τα παλιά λαϊκά, αυτό είναι του Βαμβακάρη. Του Βαμβακάρη δεν είναι αυτό, ναι.
1: Του Βαμβακάρη, ναι.
0: Που ερμηνεύει ο Λάκης Χαλκιάς. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, γεια χαρά επίσης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αντιλαλούν δύο φυλακές, τα Νάπλη και ο Γιαντί Κουλές, έλεγε εδώ το τραγούδι, το οποίο το πάρα πολύ ωραία ο Χαλκιάς, στον οποίο αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Θα αντιλαλούν οι φυλακές μου, φαίνεται, από τα χάχανα των celebrities σε μερικά χρόνια, όπως δείχνουν οι εξελίξεις που έχουμε στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κλείνει η μικρή μου παρενθεσούλα. Για τον Λάχη Χαλκιά, λοιπόν, ο λόγος, αυτόν τον ανυπέρβλητο πραγματικά λαϊκό καλλιτέχνη, καλός άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος, χαμογελαστός, έχει γεμίσει αυτές τις μέρες από την είδηση του θανάτου και μετά, από τη νύχτα της Κυριακής και το ξημέρωμα της Δευτέρας, έχει γεμίσει με συγκινητικούς αποχαιρετισμούς το διαδίκτυο, οι εφημερίδες, τα sites, τα μέσα γενικώς. Και η συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού είναι πραγματικά μεγάλη και είναι και σε μεγάλο βαθμό αφανής. Θα τα πούμε αυτά σε λιγάκι, θα ακούσουμε ένα-δυο τραγούδια ακόμη, έτσι για να παίρνουμε και μια ιδέα από το εύρος του έργου που έχει ερμηνεύσει. Και μετά θα συναντηθούμε με την Έννα Βενετσάνου τηλεφωνικά, ελπίζω. Να θυμίσω, είναι ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. 2313-338-456, η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αποστολή μηνυμάτων στο 54-160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και επίσης βέβαια το τελευταίο μέσο επικοινωνίας μας και συνομιλίας μας είναι και το Viber, όπου μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, να γράψετε στο 693-007-8291 και έτσι να ανοίξει, να ξεκινήσει η συνομιλία μας. Πάμε να ακούσουμε το γυρισμό του ξενιτεμένου μαζί με το Λάχη Χαλκιά, Ιωάννα Κυρκτσόγλου.

Γραμμένο στα 1938 το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, ο γυρισμός του ξενιτεμένου, μελοποιείται πολλές δεκαετίες αργότερα από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και έχει βέβαια αυτήν την εξαιρετική μοναδική ερμηνεία από τον ίδιο και από την Ιωάννα Κιουρκτσόγλου. Ο λόγος σήμερα για το Λάκη Χαλκιά, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, που κάθε τραγούδι του ήταν και μια ιστορία, κάθε στίχος του είχε από πίσω και μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους. Η φωνή του σημάδεψε τραγούδια που όλα μιλούν για πολύ δυνατές καταστάσεις και στιγμές των ανθρώπων. Είναι η αγάπη, είναι η ξενιτιά, είναι η απώλεια, είναι η λεβεντιά, είναι οι εργατικοί αγώνες, είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Όλα αυτά πάντα υπήρχαν μέσα στην ζωή του και στην ιδεολογική του στάση απέναντι στον κόσμο και τη ζωή. Γι' αυτό άλλωστε και επέλεξε να τραγουδά τέτοιες συνθέσεις και συνθέσεις που βασίζονται επίσης και στην ποίηση. Και να πούμε ότι ανάμεσα στα όχι τόσο αναγνωρισμένα τραγούδια του είναι και αυτά που έκανε και με τον Μάριο Τόκα που αναφέραμε πριν με τον Γιόγλου, το «Πικραμένη μου γενιά», αλλά και κάτι ας πούμε σκόρπια όπως η συμμετοχή που έχει στον δίσκο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη «Τα μικροαστικά» με το «Ξερίζωμα». Για να το ακούσουμε και ίσως μετά να μας δώσεις και ένα σήμα σταθμού, Γιώργο Λιάκη, και να βγάλουμε στο τηλέφωνο την Ένα Βενετσάνου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες της Βόλτας για τέχνη, ψυχαγωγία, μουσική, πολιτισμό, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, ιστορίες που αφορούν μια μεγάλη φωνή της ελληνικής μουσικής, τον Λάκη Χαλκιά, και καιρός να συναντηθούμε τηλεφωνικά και με την, μια άλλη αγαπημένη φωνή, πολύ, αλλά και πέρα από αυτό και μια τραγουδοποιό, μια συνθέτρια και μια ερευνήτρια της ελληνικής μουσικής που πολύ αγαπώ χρόνια τώρα να παρακολουθώ το έργο της. Νένα Βενετσάνου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιάννη μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μου να τα πούμε για το Λάκη Χαλκιά. Έχετε γνωριστεί, έχετε δουλέψει από παλιά μαζί, διαβάζω από το κάπου 1985. Για πες τα μας, σε παρακαλώ.
2: Από 1985, όταν κάναμε την Οδύσσια με τον Νίκο το Μαμαγκάκη, την Οδύσσια του Καζαντζάκη.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα είναι φέτος, είναι και το. Είναι χρονιά Καζαντζάκη.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν
1: ναι.
2: κάναμε την Οδύσσια, ήταν τρεις μεγάλοι τραγουδιστές. Ήταν ο Κουλουμπής, ο Ανδρέας ο Κουλουμπής, ο Σπύρος ο Σακάς και ο Λάκης ο Χαλκιάς.
1: Έχουμε ένα θέμα με την γραμμή λίγο, Νένα.
2: Ποιο είναι το θέμα?
1: Και τρέμει λίγο στην... δεν βγαίνει η φωνή καθαρή, πώς να το πω.
2: Α,
1: ναι.
2: Τι πρέπει να κάνω, κάνει... να πιο δυνατά?
1: Όχι, δεν είναι θέμα να μιλήσει πιο δυνατά.
2: Τι πρέπει να κάνω εγώ?
1: Πες μου, μισό λεπτό να ακούσω λίγο από τον τεχνικό που θα μου πει τώρα λίγο.
2: Ναι.
1: Ναι, αν είναι λέει ασύρματο, ίσως θα έπρεπε να ήταν πιο κοντά στη βάση του.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ασύρματο. Είναι...
1: Λοιπόν, καλά, για να συνεχίσουμε και θα δούμε πώς θα...
2: Θες να με ξαναπάρεις?
1: Να σε πάρω όμως στο πρώτο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
2: Στο... Ο γιατί? Σε αυτό δεν θες να δοκιμάσεις?
1: Αυτό είναι που κάνει τα προβλήματα, επειδή είναι μακριά...
2: Δεν είναι μακριά πολλά. Καλά. Είμαι δίπλα.
1: Εντάξει,
2: γι' αυτό μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
1: Πάντως δεν σε έχουμε, δεν σε έχουμε, σε έχουμε με, πώς να σου πω, βγαίνει με θόρυβο η φωνή.
2: Περιοδικό, αν ξαναπάρετε πάλι, μήπως αλλάξει.
1: Θα δοκιμάσουμε λοιπόν, ναι, θα ακούσουμε το δάσκαλο, θα μας βάλεις να ακούσουμε, Γιώργο, από το Θεσσαλικό κύκλο και τα ξαναλέμε με την Ενά.

0: έχουμε την επικοινωνία με την Έλα Βενετσάνου. Ναι, να σε ακούμε. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, γνωριστήκαμε καλύτερα το 85, τότε που, μάλλον 84, γιατί κάναμε περίπου 1,5 χρόνο πρόβες για αυτή για αυτό το θηρίο, ας πούμε, της Οδύσσιας. Η Οδύσσια του Νίκου Καζαντζάκη είναι ένα πραγματικό θηρίο. Mm-hmm. Και είχαμε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία γι' αυτό και υπήρχε ορχήστρα από της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, μπαλέτο, χοροδία, και ήταν οι τέσσερις σολίστες που είπα προηγουμένως.
0: Ναι, οι τρεις μεγάλοι τραγουδιστές που ανέφερες, ναι, και ναι, η άλλη μεγάλη που είσαι εσύ.
1: Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είμαι εγώ, αλλά ναι, αυτή πραγματικά ήταν κορυφαίη. Λοιπόν, και όταν κάναμε την πρώτη πρόβα στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνέβη κάτι μαγικό. Την ώρα που αρχίζει να τραγουδάει ο Λάκης την άρια αυτή, δύσκολη, ήταν ίσως η πιο δύσκολη άρια του έργου, μπορώ να πω.
0: Ναι. Που είναι δύσκολος ο Μαμαγκάκης γενικά, έτσι, δεν είναι εύκολο διάλαστος.
1: Βέβαια, βέβαια, ήταν φουλ ορχήστρα και λοιπά. Το κομμάτι ήταν πολύ ρυθμικό. Ξαφνικά το λέει μόνο Ρούφη. Δηλαδή η ορχήστρα δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι ένα τόσο δύσκολο κομμάτι που παίζονταν για πρώτη φορά με όλους θα είχε την ίδια, θα είχε αυτό το feeling. Ναι. Και στο τέλος ακολούθησε μια μικρή σιωπή που είχαμε μείνει άναυδη και ξέσπασε όλη η ορχήστρα, η χοροδία, εμείς σε χειροκροτήματα υπέρ του Λάκη. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι ύψιστη των τιμών για ένα καλλιτέχνη, σε τιμάει ο ίδιος ο κλάδος.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς,
1: ναι. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μας αυτό.
0: Ποια
1: για
0: πιστεύεις
1: το έργο,
0: ότι
1: δηλαδή
0: είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Χαλκιά σαν φωνή? Η τεχνική, η δύναμη, το χρώμα, τι απ' όλα.
1: Ήταν το χρώμα και το χρώμα της φωνής, αλλά ήταν και τέλειος. Δηλαδή ρυθμικά υπήρχε, ήταν η τεχνική του, η σιγουριά, η μουσικότητα, η άρθρωση.
0: Και μια μεγάλη άνεση όταν
1: ηρεμία, εξαιρετική ηρεμία. Αυτός ο άνθρωπος και μια σιγουριά. Μετά συνεργαστήκαμε και άλλες φορές με το Θοδωράκη, με την ορχήστρα του Θοδωράκη.
0: Ναι, τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίξη Θοδωράκη.
1: Κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μανώλη Αναγνωστάκη. Μετά μια άλλη φορά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά πάλι. Δηλαδή έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές μαζί. Και είμαστε και πολύ καλό ντουέτο, γιατί ταιριάζανε οι φωνές.
0: Ταιριάζατε φωνητικά.
1: Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα ιδιαιτέρως, γιατί δεν ήταν απλός. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν πολύπλοκος άνθρωπος, αλλά συμπεριφερόταν πολύ απλά. Δεν σε μπέρδευε ποτέ στα συναισθήματα, στις λέξεις. Δεν ήταν φλίαρος, ήταν ουσιαστικός.
0: Ένα μεγάλο όνειρο ζωής του, 12 χρόνια λέει το προετοίμαζε, ήταν και εκείνο που συμμετείχες και εσύ και μάλιστα πρωταγωνιστικά, θα έλεγα, το 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Αυτό είναι το κορυφαίο έργο για το Λάκη, το θεωρούσε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ πιστεύω πολύ στα οράματα των καλλιτεχνών, πραγματικά τα στηρίζω. Δηλαδή εγώ ήμουν η πρώτη νομίζω που ηχογράφησε έναν αδελφικό ύπνο.
0: Ναι.
1: Στο δίσκο Εικόνες.
0: Σε καιρούς που δεν τους ξέραμε πουθενά κανείς.
1: Ναι, που δεν τους είχαμε
0: ακούσει. Εικόνες, ναι, ναι.
1: Και μετά ήρθε η πρόταση του Λάκη και αυτό το πράγμα με ξετρέλανε, γιατί ήρθε την κατάλληλη στιγμή και έτσι παίξαμε αυτά τα κομμάτια από την αρχαιότητα, ήταν τα 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής, έκανε μία, ήταν ένα πανόραμα της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Τώρα μιλάμε, τώρα αυτό το έργο το έκανε
0: το 2002, το 2002 βγαίνει,
1: ναι,
0: στο Ηρώδιο.
1: Η πρώτη ήταν στο Μέγαρο.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Ήταν σε κλειστό χώρο.
0: Ναι,
1: μετά έγινε στο Ηρώδιο.
0: Ναι, ύστερα. Τέλη Μάη γίνεται στο Ηρώδιο. Ναι, 28 Μάη γίνεται στο Ηρώδιο. Ναι, παρακαλώ, συνέχισε.
1: Και μετά πήγαμε στη Ζυρίχη σε μία πάρα πολύ σπουδαία αίθουσα, όπου ήταν στο Μέγαρο της Ζυρίχης. Εκεί δεν είχε μικρόφωνα, ήταν χωρίς μικρόφωνα.
0: Mm.
1: Και δεν το ξέραμε ότι ήταν χωρίς μικρόφωνα. Αλλά ήταν μια αίθουσα, είναι η καλύτερη αίθουσα της Ελλάδας.
0: Είχε πολύ καλή ηχητική,
1: Και ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή τη θυμάμαι την άλλη μέρα όταν έφευγα για να επιστρέψω στην Ελλάδα, που ήταν και άνθρωποι, ας πούμε, που δεν ήταν στο αεροδρόμιο. Ήταν τόσο περήφανη για αυτό το πράγμα που είχαμε κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Λάκης χτύπαγε πραγματικά, ήταν
0: κέντρο
1: μέσα στον κόσμο, το μουσικό του κόσμο. Ήταν η παράδοση του λαϊκού και του δημοτικού τραγουδιού μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη η προφορικότητα της ελληνικής μουσικής.
0: Και η διαχρονικότητά της από Βυζάντιο και δημοτικό μέχρι σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει η παράδοση είναι διαχρονικό. Mm-hmm, αλλά
0: σωστά,
1: είναι και η αίσθηση. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μία μνήμη προφορικότητας, αλλά δεν έχουν την ποιότητα του Λάκη. Δηλαδή,
0: κατανοητό,
1: ακούω, ας πούμε, ναι, ανθρώπους σήμερα που τραγουδάνε δημοτικό τραγούδι και είναι... είτε νομίζεις ότι είναι τουρκική μουσική, δηλαδή υπάρχει ένα ράθιμο που σούρνεται, ας πούμε,
0: ναι,
1: δεν είναι το ρωμαϊκό που είναι νευρικό και κοτσονάτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιο ρωμαλαία είναι η ελληνική, ας πούμε, εκφορά.
1: Το έχει χάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Οι εκτέλεσεις δηλαδή δεν το προσέχουν. Υπάρχει καθαρότητα ρυθμού. Δηλαδή στους πιο παλιούς έβλεπες, η ρυθμική αγωγή ήταν πολύ πιο σαφής. Τώρα είναι πλαδαρό. Είναι σαν να μην υπάρχει από πίσω ο ρυθμός.
0: Ναι,
1: και ενώ
0: ναι,
1: η ρυθμολογία η δική μας είναι τρομακτικής ομορφιάς και ποικιλίας.
0: Ναι, ναι,
1: άμα δεν ξέρουμε να τη δουλεύουμε αυτήν, τότε είναι άστα να πάμε.
0: Είμαστε χαμένοι από χέρι μετά.
1: Χαμένοι όχι, αλλά στο περίπου.
0: Στο περίπου. Ναι, να, εσύ...
1: Ήταν ένας άνθρωπος τόσο δοτικός και συγχρόνως, ναι, σεμνός. Αγαπούσα πολύ την Αλέκα, τη γυναίκα του. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα. Το αφοσιώθηκε, δηλαδή πιστεύω ότι ο Λάκης το στήριζε, η Αλέκα από πίσω ήταν πάρα πολύ... Είναι ωραίο να βλέπεις τέτοια ζευγάρια.
0: Καταλαβαίνω, και... ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Με την ευκαιρία, εσύ πες μου μια κουβέντα για το με τι ασχολείσαι, τι μελετάς αυτό τον καιρό. Και να κλείσουμε έτσι, γιατί περνά ο χρόνος.
1: Κάποια καινούργια κομμάτια που έχουν να κάνουν με το ρεμπέτικο της δεκαετίας του 30.
0: Mm-hmm.
1: Είχα κάνει πέρσι μία...
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Ναι.
0: Και πολύ ωραία τραγούδια βρίσκεις εκεί.
1: Για γυναίκες.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον Περικλή, τον Παναγιώτη Κουνάδη,
0: ο οποίος
1: μας διαλέγει αυτά τα κομμάτια και είναι εγγύηση, ας πούμε, ο Κουνάδης. Και είναι με πιάνο, τα παρουσιάζουμε με πιάνο, θα
0: ωραία,
1: τα παρουσιάσουμε,
0: ωραία,
1: δηλαδή θα αρχίσουμε τον Νοέμβρη, αλλά έχουν δουλειά γιατί είναι μαζί μας η Γιούλα Γιαννάκη και η Αμαλία Αυγουστάκη, είναι πιανίστα και τραγουδίστρια.
0: Ωραία.
1: Και θα το κάνουμε στο Αγγέλων Δήμα αυτό και έχουμε διαλέξει πραγματικά από αυτά που έχει προτείνει ο Παναγιώτης, έχουμε διαλέξει πολύ ωραία κομμάτια. Αυτό είναι το ένα project. Μετά κάνω ένα άλλο project για την, για τη γενίαση της λαϊκής μουσικής με την κλασική, που είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό θα το παρουσιάσω τον Απρίλιο. Είναι πια.
0: Άρα έχουμε μπροστά μας να περιμένουμε πολύ όμορφα πράγματα,
1: ναι,
0: από
1: και
0: σένα.
1: Και θα βγουν και δύο-τρεις συγχωραφίσεις έτσι που έχω κάνει, και έχω και το Ρεμπό που θα βγει και αυτός. Έχω κάνει μια μουσική για μια, ένα θεατρικό, και πήρε και μια διάκριση κιόλας σε, σε ένα φεστιβάλ. Οπότε υπολογίζω ότι θα μπορέσω να τα παρουσιάσω αυτά τα κομμάτια, είτε δισκογραφικά, θα δούμε πώς.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία, όποτε υπάρχουν οι χρονικές συγκυρίες σωστές για αυτά,
1: ναι,
0: τα πράγματα,
1: ναι,
0: να τα ξαναπούμε, Λένα Βενετσάνου. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και
0: να σε αποχαιρετήσω.
1: Καλή,
0: ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας, ναι, από την συναυλία που έγινε για τα 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής, έναν δελφικό ύμνο από τον Χαλκιά όμως.
1: Ναι, το έχει πει καταπληκτικά το «Κατολοφύρωμαι».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω τι άλλο θα βρεις να βάλεις.
0: Μάλλον
1: αλλά...
0: αυτό έχουμε διαλέξει, δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι.
0: Και με αυτό σε αποχαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Νένα Βενετσάνου.
1: Καλά,
0: καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή έμπνευση σε όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια.

0: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μεριμνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία. Να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Εσωτερικό σπιτιού, δωμάτια, καλαμπαλίκια, ντουλάπες, πατάρια, ράφια, βιβλία, μπαλκόνια, γλάστρες, καναπεδάκια, κομοδίνα, κρεβάτια, λαμπατέρ. Αχ, και εκείνα τα βάζα και τα διακοσμητικά, κεράκια, ρεσό, καλώδια, σεμεδάκια. Πού στριμώχνεται η σιδερόστρα, ο κουβάς, η σφουγγαρίστρα, πού βάζεις τα κλειδιά σου για να μην τα χάνεις. Τι έχει από πάνω το πλυντήριο, τι έχει από πάνω το ψυγείο. Έχεις κάδρα, βοηθούν. Οι τείχοι που ξέρουν και απορροφούν λόγια και κουβέντες και όταν είσαι μόνος επαναλαμβάνουν αυτά που προηγήθηκαν. Τα ταβάνια που πάνω τους βλέπεις ταινίες, την παιδική σου ηλικία, όνειρα του μέλλοντος, χάρτες, μήπως και κάποτε ταξιδέψεις. Σπίτια φωλιές, σπίτια φυλακές, σπίτια παρέα, φίλοι, έρωτες, χωρισμοί, κούπες που σπάνε και ακόμα επιμένεις να τις κρατάς. Έλα σπίτι, σημάζεψα.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν κι αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται κι αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά, αγκαλιά, στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κρατάς μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου. Εσύ. Και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε. Όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά. Να περάσεις καλά. Περαστικά. Περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποιητά. Και εμείς του λέμε περάστε.

Τον ήχο φροντίζει ο Νίκος Κακαρίκος. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από σπίτια. Το πρώτο που επισκεφθήκαμε ήταν ύστερα από πρόσκληση της Rosemary Clooney, Come on my house. Ηχογράφησε αυτό το τραγούδι στις αρχές του 1951 με το Mitch Miller να διευθύνει ένα σύνολο 4 μουσικών. Αν και το ερμήνευε για πολλά χρόνια, η Clooney ομολόγησε αργότερα ότι το μισούσε αυτό το τραγούδι. Το ηχογράφησε μόνο επειδή ο Miller την απείλησε ότι θα την απολύσει αν αρνιόταν. Σε μια συνέντευξη του 1988 η Clooney είπε ότι μπορούσε να ακούσει το θυμό στη φωνή της. Αν και εμείς το ακούμε κάπως σαν ένα χαμόγελο, ποιος ξέρει τι κρυβόταν από πίσω, ένας θυμός επειδή την πίεζε να ερμηνεύσει κάτι που δεν της άρεσε. Έτσι είναι και τα σπίτια, σε θυμώνουν, σε εκνευρίζουν και εσύ εκεί επιμένεις να ζεις μέσα τους, να καλείς κόσμο, κάνεις δύο μικροαλλαγές, μήπως να μπει ο καναπές εδώ, να αλλάξω πατάκι του μπάνιου, να αλλάξω θέση στην πολυθρόνα, μια κουρτίνα άσπρη αντί για μπέζ και ξαφνικά όλα αλλάζουν για λίγο. Πολύ λίγο και αυτού και από την αρχή. Και έπειτα είναι και τα άλλα σπίτια. Πώς χαζεύεις τη διαρρύθμισή τους, λέμαργα βλέμματα, να προλάβουν να ανακαλύψουν τα κρυφά σημεία. Πού κάθεσαι άραγε, πού τρως, πού κλαις, πού γελάς. Έχουν πλάκα τα ξένα σπίτια. Είναι ένα πρώτο βήμα στον κόσμο του άλλου. Ένα καλωσόρισες στον ιδιωτικό μου χώρο, στη σκόνη μου, την ακαταστασία και τη μοναξιά μου.

Περνώντας από σπίτια άλλων, βρεθήκαμε και στο χολ της Κατερίνας Χανδρινού, εκδόσεις Κείμενα 2024. Μια πρόταση της φίλης μου Δανάης, που την ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία όταν το θέμα συζήτησης με φίλους πάει στα βιβλία και ανακατεύονται τα αναγνώσματα, σαν να περνάνε από τη μία πολυθρόνα στην άλλη, από το ένα κομωδίνο στο άλλο, από το ένα σπίτι στο άλλο. 100 περίπου μικρά πεζά σε ένα ιδιότυπο θρίλερ δωματίου, όπως διαβάζω στο πιστόφυλλο. Ο οίκος εδώ πρωταγωνιστεί σαν ίδρυμα και σαν τρόφιμος. Το σύγχρονο σπίτι κλείνεται στον εαυτό του και αναρωτιέται αιμονικά για την κατασκευή και τη διαρρύθμισή του. Το χολ εξέλιπε σταδιακά και η κατάργησή του επηρέασε τους ανθρώπους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Στο έγκλειστο σπίτι άλλοτε απαντούν οι ένικοι, άλλοτε διάφοροι ήχοι και τριγμοί, άλλες φορές οι ηθοποιοί των ταινιών που προβάλλονται στο άδειο του σαλόνι και κάποτε οι νεκροί αρχιτέκτονες. Η Κατερίνα Χανδρινού γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Το Χόλ είναι το τέταρτο βιβλίο της. Από τις εκδόσεις Κείμενα κυκλοφορεί επίσης το πεζογράφημά της Κόρκυρα, καθώς και η μετάφραση του μυθιστορήματος Αυτοχειρία του Εντουάρτ Λεβέ.

Προθάλαμος. Δεν περπατώ πλάι στους ήρωες, δεν τρέχω στο κατόπι τους σαν διαιτητής σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Βρίσκομαι στο στάδιο θεατής, της τελευταίας κερκίδας θεατής. Παρακολουθώντας όμως από ψηλά, κρατώντας απόσταση από αυτό που τεκταίνεται, δεν μπορώ να μυρίσω τους ανθρώπους, χωριά που μου διαφεύγει η αλυσίδα των ψεμάτων τους. Διακρίνω ωστόσο αρκετά καλά τον σπινθήρα των επαφών τους. Τους κλείνω μέσα στο σπίτι. Αντιλαμβάνομαι τη ζωή σαν αρθρωτό σωλήνα, απαρτιζόμενο από ενωμένα χρόνια. Και αυτό το υπαρξιακό στένεμα υποθάλπει μια θεώρηση συγκεκομένη. Το πολύ λοιπόν που θα μπορούσα ίσως να συνθέσω, ο τρόπος να χάσω τον κερδισμένο χρόνο, είναι μια σύντομη πρόζα με τους όρους, τις συνθήκες, την έξαψη θαμώνα παράνομης χαρτοπαιχτικής λέσχης, που η λειτουργία της έχει ήδη καταγγελθεί από τους περίοικους και που ανά πάσα στιγμή επίκειται να τις σφραγίσουν οι αρχές. Στο μεταξύ, έχει πέσει γκίνια. Ο παίκτης δεν θα προλάβει να γυρίσει την παρτίδα. Αυτό όμως δεν το γνωρίζει ακόμα και συνεχίζει να ποντάρει με απανωτές ρελάνς.

0: κλιμακοστάσιο. Στην αρχή νόμισες πως ήταν κάποια διαστολή του ξύλου εκείνο τον επέστητο τάκ. Ίσως ένα τάπερ από το σωρό που προς στιγμή ανισορρόπησε. Ηθοποιός στη χαμηλωμένη τηλεόραση που άφησε έναν αναπτήρα στο τραπέζι. Μα αυτό επαναλήφθηκε άλλες δυο ή τρεις φορές. Η πόρτα. Δεν μπορεί. Πλησίασες. Ξανά. Ξανά το τάκ. Πήγες ακόμα πιο κοντά. Το αυτί σου τώρα στο κάσωμα. Περίμενες λίγο. Πάλι το τάκ. Με μικρές ενδιάμεσες παύσεις. Αλλά το τάκ. Επίμονα. Χωρίς σχέδιο, θάρρος, ορμή. Καμία αύξηση σε ένταση, θέληση, ρυθμό. Σαν βρύση που λείπεις διακοπές και εκείνη στάζει στο άδειο σπίτι. Το τεχνητό μέλος κάποιου που περπατά μόνο του μέσα στη νύχτα, προσέχοντας μη μας ξυπνήσει. Ποιος είναι? Άνοιξε. Αντίχησε μια φωνή από το κλιμακοστάσιο. Ο φόβος είμαι. Από κάτω.
1: J'ai peur des rues, des quais du sang, des croix de l'eau, du feu des becs, d'un printemps fragile et cassant comme les pattes d'un insecte. J'ai peur de vous, de moi, j'ai peur des yeux terribles des enfants, du ciel des jours

0: υπέροχο.
1: Παρέμβαση για την κατάργηση του Χολ. Το σπίτι έτοιμο να χυθεί έξω. Η πόρτα του διαμερίσματος με τα βίας να συγκρατεί τις φουρτούνες που ξεσπούν μέσα του. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πια κατόφλι. Δεν υπάρχει το στοιχείο της μετάβασης. Δεν υπάρχει πρόλογος, προήμιο, εισαγωγή. Τα Χολ κρίθηκαν περιτά και οι αρχιτέκτονες έδωσαν έμφαση στο σαλόνι. Ο απαραίτητος μικρός χώρος και χρόνος να ηρεμήσεις, να συνηθίσουν τα μάτια στην αλλαγή του φωτός, αυτό το μαγικό, σοφό μέρος που σε προειδέαζε, σε προόριζε για το σπίτι, δεν υπάρχει πια. Ο σύκαυτος προθάλαμος με την τόση χάρη και τις τόσες χρήσεις που ενίοτε τον χώριζε ένα ξυλινό τέμπλο από το υπόλοιπο σπίτι, θεωρήθηκε μικροαστικός και καταργήθηκε. Ο χώρος με τον καλόγερο, τις κλειδοθήκες, τις ομπρελοθήκες, τον καθρέφτη, το πορτμαντό, το στρογγυλό συνήθως τραπεζάκι με τη συσκευή του τηλεφώνου και δίπλα την ατζέντα, εξέλιπε. Τώρα πια κατευθείαν στη σαλοκουζίνα, χωρίς τα ιερά δευτερόλεπτα του εξαγνισμού και της αυτοκριτικής, χωρίς τον ελάχιστο αυτό διαλογισμό. Μια απότομη μπασιά με νεύρα και η βρωμιά του δρόμου μεταφέρεται απευθείας στην καρδιά του σπιτιού. Ενός σπιτιού με υπερμεγέθη σαλοκουζίνα, κρεβατοκάμαρες για νάνους και ένα τυφλό μπάνιο που σε πνίγει, που σε κάνει να σκέφτεσαι τη θάλασσα και να βουρκώνεις. Ενός σπιτιού με μια διαρρύθμιση άδικη, άνηση, υδροκέφαλη. Οι καναπέδες Λουί με τη χρυσή πατίνα, αγορασμένη από την παραλιακή και συνήθως προφυλαγμένη από την καθημερινή και άσκοπη χρήση πίσω από σειρώμενες δίφυλες γαλακτώδεις πόρτες, έχουν προπολού δώσει τη θέση τους σε φλάφι έπιπλα, σαν σακιά με άμμο, σαν τεράστια μαξιλάρια χωρίς ορισμένο σχήμα, παρόμοια μεταξύ τους έπιπλα που πάνω τους μπορούσες επιτέλους, παίρνοντας εκδίκηση για τα προηγούμενα χρόνια της προσοχής, του καθοσπρεπισμού και των απαγορεύσεων, να φας, να ξαπλώσεις, να κάνεις σεξ, να κοιμηθείς, να διαβάσεις, να δεις ταινίες κτλ. Στα μαλακά. Μπορούσες να τα ζυμώσεις. Δεν έπαιρνες εσύ το σχήμα τους. Εκείνα παίρναν το δικό σου. Η ενοποίηση σαλονιού και κουζίνας, σε συνδυασμό πάντα με την κατάργηση του Χολ, αποδείχθηκε καταστροφική, ευνόησε τη διάχυση. Ούτε ποτέ τρως ακριβώς, ούτε ποτέ διαβάζεις ή κοιμάσαι ή κάνεις έρωτα εντελώς και γενικά, εξαιτίας αυτής της κοπής του σπιτιού. Δεν επικεντρώνεσαι και δεν δίνεσαι σε τίποτα. Η αιστεία της κουζίνας, η ίδια η κουζίνα, ο κατεξοχή χώρος του σπιτιού όπου συμβαίνουν και λέγονται τα νομολόγητα, εξέλιπε και αυτή. Και σταυλίζεσαι σε αυτό το χώρο, μεγάλου εμβαδού, αλλά χωρίς χαρακτήρα, όρια, ταυτότητα, σκουντιέσαι καθώς ο ένας εαυτός πάει και ο άλλος επιστρέφει από το ψυγείο για να ξαναγεμίσει κάτι που άδειασε. Υπάρχει άπλα, μα δεν υπάρχει χώρος. Και κρατάς σημειώσεις από τις ταινίες που με τα βίας καταφέρνεις να παρακολουθήσεις, σε μια προσπάθεια να μην διαφύγουν οι λεπτομέρειες, να μην διαχυθούν και αυτές το χώρο και εξαχνωθούν. Και δεν είσαι ποτέ απομονωμένος, αλλά αλίμονο. Ούτε ποτέ μαζί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το χολ της Κατερίνας Χανδρινού. Ενώ το διάβαζα, ήταν σαν να μπαίνω στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί βρήκα συγκεντρωμένους τους ένικους σε μια συνέλευση. Κρυφάκουσα το φλάουτο από το διπλανό διαμέρισμα. Είδα το ηλικιωμένο ζευγάρι απέναντι να περνάει καλά. Άκουσα το μετανάστη να μιλάει στο τηλέφωνο λίγο πιο εκεί. Έπειτα μου κόψε τη θέα μια σκαλοσιά και άκουσα τους εργάτες που ήταν σκαρφαλωμένοι πάνω της και μοιάζαν σαν μια κάποια λύση, μια παρέα στην ησυχία του σπιτιού. Άκουσα την τράπουλα μιας φρέσκιας μάνας παραδίπλα που έπαιζε μόνη της αγωνία. Βούτυξα στις ταινίες που παρακολουθούσε στην οθόνη και διαχέονταν οι διάλογοι στο χώρο. Όλο αυτό ήταν σαν να βλέπω πίνακες του Χόπερ. Βέβαια, αυτοί συνήθως έχουν ένα παράθυρο. Δεν ήταν τόσο το εσωτερικό των σπιτιών που μου τον έφερε στο νου, όσο η ψυχραιμία της αφήγησης, η απλή γλώσσα, οι καθαρές γραμμές, όπως και εκείνες οι φιγούρες που στέκουν στους πίνακες του Χόπερ, σκυφτοί πάνω στο κρεβάτι, βυθισμένοι σε βαριά έπιπλα, ήσυχοι σε μια πολυθρόνα διαβάζοντας εφημερίδα, σαν να τους έπιασε σε μια παύση ή σε μια φοβερά σημαντική στιγμή της ζωής τους, και ένα μάτι να τους κατασκοπεύει. Βρήκα χρώματα στο διαμέρισμα και ας μοιάζει γκρίζο το αστικό περιβάλλον και η μοναξιά μέσα σε αυτό. Επόμενη στάση, στο μπάνιο. Στέλιος. Στη διάρκεια του ντουζ, ένα έντομο προσγειώνεται στο πλακάκι πάνω από την μπανιέρα. Ο λόγος που δεν του έριξες λίγες στάλες νερό με το τηλέφωνο μέχρι τελικής παράσυρσης, όχι κάποιας μορφής ευαισθησία, αλλά μια σκέψη. Αν ήσουν λόγου χάρη φυλακή, αν ήσουν στην απομόνωση για εγκλήματα πολέμου, και αν το μυγάκι αυτό, σαν μαδημένο λουλούδι που του έχουν απομείνει δυο τελευταία πέταλα, είχε εγκλωβιστεί μες στο κελί σου, θα το είχες ανάγκη. Θα συγκατοικούσατε, θα το ψάχνες, θα πλησίαζες να δεις αν αναπνέει. Εκείνο θα άκουγε τις πρόβες της απολογίας σου, παραμονές της δίκης, το μέτρημα των βημάτων σου για να μην τρελαθείς. Μπορεί και να το έχεις βγάλει στέλιο. Και άλλη μια σημείωση σχετικά με το μπάνιο. Έχεις την υπόνοια πως το ρεμάλι που φιλοξένησες χθες βράδυ μπήκε κρυφά στο μπάνιο και ενώ κοιμόσουν άρπαξε την οδοντόβουρτσά σου, την έχωσε με μανία στη λεκάνη της τουαλέτας και έπειτα την ξανάβαλε προσεκτικά, κυρίως, μέσα στο ειδικό ποτήρι. Γιατί όμως να το κάνει αυτό? Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις. Είναι να μην σου μπει ιδέα όμως. Α, το κάθαρμα.
2: I'm on the run once again from a fellow

0: Jack picks me up, treats me oh so nice. Though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Οι κρεβατοκάμαρες για νάνους. Δεν είναι κρεβατοκάμαρες, είναι κοιτώνες. Μέσα χωράει μόνο ένα κρεβάτι. Αν μάλιστα είναι και διπλό, χτυπάς τις γωνίες του, γεμίζεις μελανιές από τους μυρούς μέχρι τα γόνατα. Δεν χωράς να περάσεις. Με τα βίας ανοίγει ντουλάπα. Για τραπέζι, καρέκλα, ούτε λόγος. Οπότε μπαίνεις και κατευθείαν ξαπλώνεις, χωρίς καμία προετοιμασία. Και ο ύπνος δεν έρχεται και χρειάζεσαι τη χημεία. Πώς να κοιμηθείς αν δεν έχεις μείνει για λίγο καθισμένος στην κρεβατοκάμαρα, να σκεφτείς, να αναλογιστείς τη μέρα, να σημειώσεις μια σκέψη, να προσευχηθείς. Δεν είσαι αγρότης ούτε εργάτης για να πέφτεις σέκος. Οπότε παίρνεις το ροζ χάπι με την εγκοπή. Γιατί πώς να σε πάρει ο ύπνος χωρίς μια σκέψη, χωρίς προστάδιο, χωρίς το πολύτιμο χολ.

μυστική αλληλογραφία. Η κατάργηση της γραπτής αλληλογραφίας συνέχεται έμεσα κι αυτή με την κατάργηση του χολ. Ήταν τόσο σημαντικό να μπαίνεις στο σπίτι αθόρυβα και να μπορείς να ανοίγεις βιαστικά το φάκελο και να είναι κάρτα από εκείνον και να διαβάσεις τα γρήγορα τα νέα του, όρθια στο ημίφος του χολ κρυφά, πριν σε πάρουν χαμπάρι πως γύρισε σπίτι. Κάρτα που δεν κοιτούσε σχεδόν ποτέ τι απεικόνιζε, μόνο τι μύριζε και στεκόσουν ξανά και ξανά στην τελευταία φράση που μπορεί να ήταν «Μη μου κάνεις τέτοια άλλη φορά» ή «Μετάνιωσα που δεν έφτιαξα τα πράγματα έτσι ώστε να είσαι τώρα εδώ μαζί μου» ή «Σε φιλώ ένα κουρασμένο πανθυράκι».

Στοιχεία αναλυτικής γραφολογίας. Υπογραφή ένα κουρασμένο πανθυράκι. Μα δεν είδες. Δεν πρόσεξες το είδος της χάραξης, την υπερέκταση της κάθε της διάστασης των γραμμάτων σε βάρος της οριζόντιας. Δεν την είδες, ότι παρουσιάζεται όρθιος δηλαδή στους άλλους, σαν λόρδος, σαν λωστός.

με την ακλόνητη αποψάρα του, με μια κυριαρχική πίεση στην κάρτα, με μια υπερμελάνωση, με μια γραφική συμπεριφορά στα όρια της ναρκισσιστικής διαταραχής. Καμία καμπύλη πουθενά στη μεσαία ζώνη των γραμμάτων του, που συμβολίζει τα ζωτικά όργανα και τα χέρια, πάει να πει, κανένα άνοιγμα στο περιβάλλον, καμιά αγκαλιά στο κόσμο. Μα καλά, τίποτα από αυτά δεν είδες. Αυτό το θήτα ως το ταβάνι, αυτό το ρο που διαπερνά και όλο τον από κάτω στίχο, δεν σου βγάλαν το μάτι? Είναι τώρα να απορείς?

Πάμε και σε έναν άλλον οικείο ήχο, τη φωνή της Κυριακής. Ό,τι έχετε για πέταμα παίρνω, ό,τι έχετε για πέταμα μαζεύω. Παλιά έπιπλα, παλιές συσκευές, παλιά ρούχα, ό,τι έχετε για πέταμα. Η φωνή πλέον είναι ηχογραφημένη, ο παλιατζής απλώς περνάει από κάτω, οδηγώντας αργά τον τάτσουν του, με την κασέτα να παίζει, δίπλα η γυναίκα του, με τροφαντή κοτσίδα από την αλουσιά, έχει χαζέψει από τις εγκυμοσύνες. Και δώσ' του να ακούγεται σε όλη τη γειτονιά αυτό το «ότι» του άντρα της. Όχι το αναφορικό, μα το ειδικό, σαν να λέει ότι έχετε πράγμα για πέταμα, το ξέρω. Το θέμα είναι θα το πετάξετε ή θα μου το πουλήσετε. Επίσης, ότι είστε κι εσείς για πέταμα, και αυτό το ξέρω. Τι θα γίνει επιτέλους, θα κατέβετε.

0: Διαγωγή Κοσμία, καλεσμένος ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Τον Αύγουστο του 1996, λίγες μέρες πριν από τη συναυλία του, μία από τις συναυλίες του στο Λυκαβητό, τα κακά παιδιά Λάμπης Σταγματάρχης και Θανάσης Λάλας είχαν καλέσει τον Λουκιανό στην εκπομπή τους στον Αθήνα 984 Διαγωγή Κοσμία. Κάποια στιγμή λοιπόν το ρώτησαν: «Εσύ που είσαι αρχιτέκτονας, για πες μας, ένα τραγούδι είναι ένα σπίτι?» «Και βέβαια είναι ένα σπίτι», απάντησε εκείνος, «με χολάκι και κυρίως δωμάτια. Δεν μπορεί να μπαίνεις και ξαφνικά, για παράδειγμα, να σκοντάφτεις ένα τραπέζι».
1: «Έξω από το παράθυρο ο φωταγωγός. Και στο βάθος η πόλη». Μοβ σεντόνια. Κόκκινο και κίτρινο κάλυμα για το πάπλωμα. Μία μοβ και μία πιο ανοιχτή μοβ μαξιλαροθήκη. Η τύχη γύρω μας εκρού. Το air condition μόνιμος ανοιχτός στους 22. Ένα σώμα καλοριφέρ. Δύο λευκές σιρταριέρες. Μία με χαρτιά της δουλειάς. Μία με τα ρούχα του μωρού. Μία μικρή βιβλιοθήκη με τα αγαπημένα μου βιβλία. Πάνω στη βιβλιοθήκη μία σοκολάτα με μπισκότο και το περιτύλιγμα μία σοκολάτας με φουντούκι. Ακουστικά για κινητό. Το κινητό μου τηλέφωνο. Ένας σκληρός δίσκος. Ορφανής σελιδοδείκτης. Ένα ποτήρι χωρίς νερό. Ένα φωτιστικό καλυμμένο με μαύρο μαντίλι για να μην βγάζει τον φως. Ένα λευκό πιάτο με υπολείμματα από τραχανά πάνω σε ροζ δισκάκι. Θήκη γυαλιών και καθαριστικό γυαλιών. Χρησιμοποιείται ημερολόγια. Από το 2017 χρησιμοποιείται ημερολόγια. Το 2019 και το 2020. Βλέπει όνειρο. Στο όνειρό της.
2: Στο όνειρό της.
0: Και ένα τελευταίο. Πράξη για δύο φωνές και μία λάμπα, νούμερο 2. Έλα γράψε. Τι να γράψω, νίσταξα. Σου λέω να γράψεις. Δεν μπορώ. Πρέπει όμως να γράψεις. Γιατί? Γιατί το χολ προετοιμάζει για την έξοδο και αυτό δεν το έχεις αναφέρει. Τι εννοείς, άσε με να κοιμηθώ. Εννοώ ότι δεν προετοιμάζει μόνο την είσοδο. Και πρέπει να το πεις αυτό, πρέπει να γραφτεί αυτό. Μα σου λέω, νιστάζω. Το χολ, λέω, είναι και χώρος προετοιμασίας του ανθρώπου να βγει στον έξω κόσμο. Είναι ο χώρος και χρόνος της προετοιμασίας του για το έξω. Καλά, θα γράψω άλλο βιβλίο γι' αυτό. Όχι, σε αυτό το βιβλίο πρέπει να το πεις. Δεν μπορώ. Κι όμως είναι παράληψη. Θα σβήσεις τώρα το φως. Όχι, γιατί το χολ λειτουργεί both ways. Είσοδος-έξοδος, και αυτό δεν το έχεις καλύψει. Λυπήσουμε, σε κετεύω να με λυπηθείς. Δεν το σβήνω. Τώρα πρέπει. Τώρα, στη βράση, να μιλήσεις για το χολ, σαν τόπο. Έλα, σε παρακαλώ. Μα πάντα, ξέρω, πάντα. Τα βιβλία σου, τα βιβλία μου, τα γράφεις, τα γράφω. Τα γράφεις, αγάπη μου, εσύ. Μαζί σου. Όχι, εσύ. Εσύ, εγώ απλώς. Εσύ, εσύ. Το φως είναι τόπος εγκλωβισμού το χολ. Το φως. Πουργατόριο το χολ και εσύ, αχ δεν αντέχω, εσύ το χολ, σε κετεύω, φτάνει, εσύ μοιάζεις έλεος να το νοσταλγείς.

Κάπου εδώ τελειώνει η επίσκεψη στο βιβλίο της Κατερίνας Χανδρινού. Η έξοδός μας θα γίνει αναγκαστικά από το χολ. Από εδώ θα περάσουμε για να βγούμε στον εξωκόσμο. Πολλές εικόνες και ήχοι αστικής μοναξιάς, οικοί τόποι και ας περιγράφουν την Καλυθέα και άλλες αθηναϊκές συνοικίες. Τα 104 πεζά της έχουν περίπου, μάλλον αν τα μέτρησα σωστά, έχουν συνοχή, έχουν μια κάποια σύνδεση μεταξύ τους. Εξοικειώνεσαι με το διαχειριστή, τους γείτονες, τις γάτες, την είσοδο. Σχεδόν γνωρίζεις την ησυχία και το βάθος του διαδρόμου, την πόρτα του ασανσέρ, την πόρτα της αποθήκης της και ας την αγνοεί η ίδια. Τον ήχο φρόντισε ο Νίκος Κακαρίκος, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο «Hall» της Κατερίνας Χανδρινού, εκδόσεις Κείμενα 2024. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω ακόμα «Hall» και το αγαπώ αυτό το τράνζιτο. Έχω επεκταθεί βέβαια και έξω από το σπίτι, στον κοινόχρηστο χώρο, με ένα καλόγερο και μια παπουτσοθήκη και ένα ανοιχτή ποτή για ανακύκλωση. Είναι ιμπεριαλιστικές διαθέσεις ενός σπιτιού ή έστω να σε υποδέχεται το σπίτι από τη σκάλα ακόμα πριν ανοίξεις την εξώπορτα για να μπεις. Εξώπορτα για να βγεις. Εσώπορτα για να μπεις, μάλλον. Από ποια περνάμε τώρα για να κλείσουμε αυτή τη διαδρομή, έξω ή έσω? Να, αυτά μας κάνει η Κατερίνα Χανδρινού με τις λέξεις της. Κάποιος πέρασε από μια πόρτα τέλος πάντων, τραγούδησε και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
9: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
10: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
11: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Εκ των προτέρων. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις σε μια κάμερα ή έναν διάλογο, η μουσική έχει έναν τρόπο να το αντιμετωπίσει. Προσεγγίζει τα βαθύτερα συναισθήματα που δεν εκφράζονται πάντα σε ένα έργο. Οι άνθρωποι που είναι σκεπτικοί σχετικά με την αξία της κινηματογραφικής μουσικής θα έπρεπε να είναι καταδικασμένοι να παρακολουθούν ταινίες χωρίς αυτήν. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη στο συνθέτη David Raksin και ξεκινήσαμε με τα λόγια του. Ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους Ρωσοεβραίων μεταναστών γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1912 στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβένια. Ο πατέρας του έπαιζε κλαρινέτο επαγγελματικά, ενώ παράλληλα έγραφε και δίθυνε μουσική για βοβές ταινίες. Ο Ισίδωρος, όπως ήταν το όνομά του, ενθάρρυνε το ταλέντο του γιού του και το δίδαξε πιάνο και ξύλινα πνευστά. Ο Raksin ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά σε χορευτικά συγκροτήματα, ενώ φοιτούσε στο κεντρικό λύκειο της Φιλαδέλφιας. Συνέχισε τις σπουδές του στη σύνθεση με τον Χαρλ Μακδόναλ στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια, αργότερα με τον Ιζαντόρ Φρίντ στη Νέα Υόρκη και με τον Άρλον Σέμπεργκ στο Λος Άντζελες. Στη Νέα Υόρκη, ο Raksin εργάστηκε ως ενορχιστρωτής για την Harms Chapel μέσω του George Gershwin, τον οποίο γνώρισε από τον πιανίστα του Benny Goodman, Oscar Levant. Σε ένα ταξίδι στη Βοστόνη, όπου διαγωνίστηκε για ένα musical, έλαβε μια πρόσκληση να ενταχθεί στην 20th Century Fox. Αυτή η επαγγελματική ευκαιρία βοήθησε τον Raksin να ασχοληθεί με αυτό που θα γινόταν η μεγαλύτερη αγάπη του, την τέχνη της κινηματογραφικής μουσικής. Το 1935, σε ηλικία 23 ετών, μετακόμισε στο Hollywood για να ξεκινήσει τη νέα του ζωή. Το πρώτο του έργο ήταν η συνεργασία με τον Charlie Chaplin και τον ενορχιστρωτή Edward Powell στη μουσική επένδυση της ταινίας του Μοντέρνη Κερί το 1936. Σε μια συνέντευξή του το 1998, ο Raksin ανέφερε ότι ο Chaplin ήταν αριστέχνης συνθέτης που δεν μπορούσε να γράψει μουσική, παρόλα αυτά είχε πολλές μουσικές ιδέες. Είπε ότι το ανατέθηκε στην ενορχίστρωση και ότι είχε αναλάβει την εργασία του εμπλουτισμού των μελωδιών του Chaplin και της επέκτασής τους για ορχήστρα. Αυτή η δουλειά ωστόσο αποδείχθηκε μια περιπέτεια με τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Ο Raksin ήταν ισχυρογνώμων και όταν επέμεινε στις βελτιώσεις των ιδεών του Chaplin, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης τον απέλησε για ανυπακοή. Η καριέρα του ωστόσο σώθηκε όταν ο διάσημος συνθέτης Alfred Newman παρενέβη και τον επανέφερε στο φιλμ, αν και ο Chaplin δεν το ξέχασε ποτέ και φρόντισε να μην του δοθεί αναγνώριση για τη δουλειά του.

Αυτή είναι η υπέροχη μουσική από τους μοντέρνους καιρούς του Charlie Chaplin, ενορχήστρωση David Ruskin. Μετά τη συνεργασία του με τον διάσημο ηθοποιό, κωμικό και σκηνοθέτη, τον Charlie Chaplin βεβαίως, ο Ruskin υπηρέτησε ως βοηθός του θρυλικού μαέστρου Leopold Stokowski στην πρεμιέρα του συναυλιακού έργου του Montage με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Οι πρώτες μέρες στο Hollywood της δεκαετίας του 30 ήταν δύσκολες. Αν και το 1936 ο Ruskin εξασφάλισε ένα πολυπόθητο συμβόλαιο με την Universal Pictures, ο ανταγωνισμός και οι διαμάχες του με τον μουσικό διευθυντή Charles Preven οδήγησαν στην απόλυσή του 2 χρόνια αργότερα. Κατέληξε έπειτα από περιπέτειες στην 20th Century Fox με την μεσολάβηση του Alfred Newman. Γενικά ο Alfred Newman ήταν φίλος του και συνεργάτης του και τον έσωσε πολλές φορές, καθώς ο David Ruskin ήταν αρκετά ισχυρογνώμων και επίμονος. Να αναφέρουμε πως τα κινηματογραφικά στούντιο συνεργάζονταν με πολλούς συνθέτες στην εποχή εκείνη χωρίς να τους παρέχεται επίσημη αναγνώριση και μόνο επικεφαλής του μουσικού τμήματος ενός φιλμ έπαιρνε τα εύσημα στην οθόνη. Είναι ξεσημείωτο ότι ο Ντέιβιτ εργάστηκε χωρίς να έχει λάβει αναγνώριση σε 48 ταινίες πριν τελικά καταφέρει να συμμετάσχει στο φιλμ «Η περιπέτειες του Sherlock Holmes» το 1939. Για μια περίοδο περιορίστηκε σε ταινίες τρόμου δεύτερης κατηγορίας όπως είναι το «Dr. Reynolds' Secret», «The Undying Monster» το 1942, συνεργασία με τον Emil Newman, και από την ταινία αυτή σε σκηνοθεσία John Bram θα ακούσουμε μουσική.

Η μεγάλη ευκαιρία του νεαρού συνθέτη, του David Ruxin, ήρθε το 1944, όταν ο Alfred Newman και ο Bernard Herrmann αρνήθηκαν να γράψουν τη μουσική για την ταινία Laura του Otto Preminger. Ο Newman είχε ήδη πάρα πολλές αναθέσεις, ήταν υπερφορτωμένος, ενώ ο πάντα δίστροπτος Herrmann δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από το σενάριο. Έτσι, ο Newman ανέθεσε στον Ruxin την ταινία και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η Laura αφηγείται την ιστορία ενός detective, τον οποίον υποδίεται ο Dana Andrews, ερωτεύεται μια γυναίκα, την Jean Tierney, η οποία έχει δολοφονηθεί, ουσιαστικά ερωτεύεται το φάντασμά της. Μιλώντας για το φιλμ, ο Ruxin ανέφερε ότι ο χρόνος τελείωνε, είχε δημιουργικό μπλοκάρισμα, ήταν απελπισμένος, καθώς η μουσική χρειαζόταν την επόμενη ημέρα. Όπως αποδείχθηκε, η γυναίκα του τον άφησε σε αυτήν την καθοριστική στιγμή. Το θέμα για την Laura γεννήθηκε από το πάθος της λαχτάρας, της απελπισίας και τον επλήρωτου ερωτά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική επέμβηση προσφέρει μια ενιαία, στοιχειωτική και επαναλαμβανόμενη μελωδία που δεν αθρώνεται ποτέ στο σύνολό της. Ο συνθέτης αναφέρει το έκανε σκόπιμα ώστε να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ του εφήμερου κοριτσιού και της δικαιωμένης μελωδίας. Ωστόσο, αρχικά ο Preminger απέρριψε το θέμα, προτιμώντας είτε το Sophisticated Lady του Duke Ellington είτε το Summertime του George Gershwin. Όπως και με τον Chaplin, ο Ruxin επέμεινε στο δημιουργικό του όραμα, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα κομμάτια ήταν ακατάλληλα για την ταινία λόγω της συσσόρευσης ιδεών και συνειρμών που θα προκαλούσε ένα ήδη γνωστό τραγούδι στο κοινό. Και σε αντίθεση με τον Chaplin, ο Preminger υποχώρησε και η αριστοτεχνική κίνηση του Ruxin του χάρισε την Αθανασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της Laura έγινε και τραγούδι με τους στίχους του Johnny Mercer, ήταν το δεύτερο πιο ηχογραφημένο τραγούδι της εποχής του μετά το Stardust του Hoggy Carmichael, γνωρίζοντας εκατοντάδες εκτελέσεις με τη φωνή των Rosemary Clooney, Frank Sinatra και Ella Fitzgerald, η οποία ακολουθεί.

Είναι αξιοσημείωτο το ότι παρά την τεράστια δημοτικότητα του film noir Laura στην pop κουλτούρα, ο Ράξιν δεν κατάφερε να κερδίσει αναγνώριση από την Ακαδημία, παρόλο που η πρακτική εκείνη την εποχή ήταν να προτείνει 20 παρτιτούρες για να είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Ο Ράξιν συνέχισε με τη συνήθιση αυτοπεποίθησή του, κερδίζοντας νέες και ποικίλες αναθέσεις. Μόνο το 1947 συνέθεσε 5 διαφορετικές παρτιτούρες, μεταξύ αυτών Western Ferry at Furnace Creek, το ρομαντικό δράμα Daisy Canyon, το film, για το film Forever Amber, μουσική για το φανταστικό The Secret Life of Walter Mitty και score για ένα ντοκιμαντέρ, το The Home Stretch. Θα ακούσουμε μουσική από την ταινία του Otto Preminger Daisy Canyon με τους Joan Crawford και Henry Fonda πρωταγωνιστές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη σαν 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πιέβακο Γιώργος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη στον Αμερικανο-Ρώσο συνθέτη David Ράξιν, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1912. Το αστέρι του ανέτειλε χάρη στη μουσική για το Forever Amber του 1947, ένα πλούσιο δράμα εποχής με την υπογραφή για ακόμη φορά του συνεργάτη του Otto Preminger. Ο Αμερικανός συνθέτης χρησιμοποίησε μια κλασική προσέγγιση light motive για να προσφέρει μια πλούσια και σαρωτική ρομαντική παρτιτούρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πυρήνας της παρτιτούρας του είναι μια κλασική πασαγκάλια από την οποία προέρχεται όλο το θεματικό υλικό. Και σε αντίθεση με την μονοθεματική Laura, το Forever Amber ήταν μια πολυθεματική προσπάθεια με ένα ακόμη στοιχειωτικό θέμα για την πρωταγωνίστρια Linda Darnell. Το θέμα αυτό ανέδειξε πλήρως το συνθετικό ταλέντο του Ράξιν. Ανταμείφθηκε για αυτή την εξαιρετική του προσπάθεια με την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Παρόλο που νικητής αναδείχθηκε ο Μίκλος Ρόσα για το σκορ του φιλμ «Διπλή ζωή», η αναγνώριση άνοιξε περισσότερες πόρτες και όθησε την καριέρα του Ράξιν ακόμα πιο ψηλά. Θα ακούσουμε μουσικό θέμα από το «Forever Amber».

Ο David Ruxin, όπως ο James Horner σήμερα, συχνά επέλεγε να προσδώσει με τη μουσική του άβρες χρώματος, οι οποίες μιλούν για τα υποκείμενα συναισθήματα και την αφήγηση της ταινίας. Συχνά η μουσική του προσέφερε μια αντισυγκτική έκφραση, καθώς μιλούσε στους κρυφούς συναισθηματικούς κινητήρους μοχλούς των χαρακτήρων, όχι στο να προκάλυπτε το διάλογο ή τη δράση του στην οθόνη. Ένα παράδειγμα είναι η μουσική του για την ταινία Force of Evil, στη σκηνοθεσία Abraham Polonsky, με πρωταγωνιστή τον John Garfield από τη χρονιά του 1948.

Το 1949 η άκαμπτη και μαχητική φύση του David Ruxin, η δυσκολία να συμμορφώνεται με απόψεις λιγότερο οξυδερκής από τις δικές του, του έκλεισε αρκετές πόρτες. Ωστόσο η τύχη του χαμογέλωσε γρήγορα. Ο Johnny Green, επικεφαλής του μουσικού τμήματος της Metro Goldwyn Mayer, ο οποίος θαύμαζε από καιρό το έργο του, του πρόσφερε συμβόλαιο με το στούντιο. Αν και ο δρόμος ήταν συχνά δύσκολος, τα 12 χρόνια του Ruxin στο διάσημο στούντιο ήταν ίσως τα καλύτερά του. Το 1950 ήταν μια χρονιά ορόσημο με πτυτικές προσπάθειες. Το film noir A Lady Without Passport, το θρησκευτικό The Next Voice You Hear, το δράμα Right Cross, το βικτοριανό δράμα εποχής Kind Lady και το The Magnificent Yankee του John Sturges, στο οποίο με τη μουσική του ο Ruxin προσφέρει μεγαλοπρέπεια και συγκινητικό πατριωτισμό. Και θα ακούσουμε μουσική από αυτήν την ταινία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, η κινηματογραφική τρίτη αφιερωμένη στο συνθέτη David Ruxin, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1912 στην Φιλαδέλφια της Πενσιλβένια. Το 1951 οι δημιουργικές διαφωνίες του συνθέτη με τον παραγωγό του έπους Western Across the White Missouri παραλίγο να τον οδηγήσουν στην απόλυσή του, για ακόμη μια φορά δηλαδή. Θεωρήθηκε ότι η μουσική του ήταν πολύ μεγάλη για εκτεταμένες σκηνές ορεινών πεζοποριών, και όταν ο Ruxin είπε ότι δεν μπορούσε να ξαναγράψει το σκορ για να τηρήσει την τριήμερη προθεσμία που του είχε δοθεί, η μουσική ανατέθηκε στον ενορχιστρωτή του Albert Sentry. Ακολούθησε το film Noir The Man with the Clock του Fletcher Markle του 1951. Το σκορ θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες προσπάθειες του Αμερικανού συνθέτη, αλλά καθώς προετοιμαζόταν για την επόμενη αποστολή του, το παρελθόν του τον πρόλαβε. Όπως και ο πατέρας του, ο David ήταν αριστερός και για λίγο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στα τέλη του 30, μία επιλογή που επέστρεψε να τον στοιχειώσει. Και όπως πάρα πολλοί άνθρωποι στο Hollywood, κλήθηκε να δικαστεί από την διαβόητη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μακάρθη. Υπό εξουθενωτική αντεξέταση υπέκυψε στον εκφοβισμό τους, αποκάλυψε τα ονόματα 11 μελών του κόμματος, που είτε ήταν νεκρά είτε είχαν ήδη κατονομαστεί από άλλους μάρτυρες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στις Los Angeles Times το 1997, ανέφερε: «Αν δεν μιλήσει

Που σήμαινε ότι θα κατέληγε στο κενό. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί του Hollywood, οι οποίοι δεν οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφαση. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ράξιν ήταν αποκλεισμένος από τα στούντιο, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ούτε μια κινηματογραφική ανάθεση. Κατόρθωσε ωστόσο να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς το στούντιο είχε ακυρώσει το συμβόλαιό του. Εξασφάλισε δουλειά σε δύο συνηθισμένες ταινίες, την Pat and Mike του 1952 και το film The Girl in White του 1952 επίσης. Ανέκαμψε δυναμικά με αυτό που ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ως την καλύτερη μουσική του επένδυση, το score για το film του Vincente Minnelli, The Bad and the Beauty, με τους Λάνα Τέρνερ και Κέρκ Ντάγκλας. Ο Ράξιν έλαβε τα εύσημα από τους συναδέλφους του Ρίτσαρντ Ρόντνεϊ Μπένετ, Λέοναρντ Ρόζενμαν και Στίβεν Σόντχαϊμ, οι οποίοι ανέφεραν το μουσικό θέμα του ήταν το καλύτερο που γράφτηκε ποτέ για ταινία. Ας ακούσουμε τη μουσική από το The Bad and the Beautiful.

Στις αρχές του 50 περίπου το μεταπολεμικό Hollywood άρχισε να αλλάζει, το σύστημα των στούντιο πλησίαζε στο τέλος του. Οι ορχήστρες των στούντιο διαλύονταν καθώς οι σκηνοθέτες απομακρύνονταν από τις μεγάλες ορχιστρικές παρτιτούρες και στρέφονταν σε πιο σύγχρονους ήχους από μικρά σύνολα. Ο Ράξιν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις εποχής, εξασφάλισε αρκετή δουλειά για να μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς και να ζει μια άνετη ζωή. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων έργων του κατά τη διάρκεια αυτών των ετών ήταν το σκορ για το ρομαντικό The Vintage του Jeffrey Hayden με τους Mel Ferrer και Pierre Angeli από τη χρονιά του 1952. Για το σκορ αυτό ο συνθέτης πίστευε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα μουσικά έργα που είχε γράψει ποτέ.

Για την ταινία Until They Sail που διδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σκηνοθεσία Robert Wise από τη χρονιά του 1957 και με πρωταγωνιστές του Gene Simmons, John Fontaine, Paul Newman και Piper Laurie, ο Ράξιν έγραψε ένα κύριο θέμα που θα διαρκούσε για πάντα. Τόσο όμορφη ήταν η μελωδία που ο διευθυντής μουσικής Johnny Green προσέλαβε τον Sammy Cahn για να γράψει στίχους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που η ορχιστρική εκδοχή του Ράξιν αντικαταστάθηκε με την εκδοχή τραγουδιού που ερμήνευσε η AD Gourmet.

το ρομαντικό δράμα Separate Tables σε σκηνοθεσία Delbert Mann του 1958 με τους Rita Hayworth, Burt Lancaster, Deborah Kerr και David Niven χάρισε στον Ράξιν τη δεύτερη και τελευταία υποψηφιότητά του για Όσκαρ καλύτερης μουσικής.

0: Δεκαετία του 60 είχαμε την κατάρρευση του συστήματος των στούντιο με τους παραγωγούς και τους σκηνοθέτες να στρέφονται σε μια νέα γενιά συνθετών. Ο Ράξιν συνέχισε να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά οι αναθέσεις γινόταν όλο και πιο αραιές. Αξιοσημείωτες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 περιλάμβαναν τη συνέχεια του The Bad and the Beautiful, το Two Weeks in Another Town, τη μοντερνιστική μουσική επένδυση για την ταινία Too Late Blues, δύο εξαιρετικές μουσικές επιτυχίες για Western, το A Big Hand for a Little Lady και το Will Penny. Ωστόσο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον κινηματογράφο, ο Ράξιν άρχισε να ζητά ασφαλές καταφύγιο στην ακμάζουσα αρένα της τηλεόρασης. Ήταν πολύ επιτυχημένος σε αυτό το πεδίο, με πάνω από 300 μουσικές επιτυχίες. Father of the Bride, Here's Eddie, Breaking Point, Lost in Space, Medical Center, The Day After, τη βιογραφική ταινία Otto Preminger, την ταινία για τον σκηνοθέτη με τον οποίο ήταν αρκετά εξοικειωμένος καθώς είχαν συνεργαστεί πολλές φορές, όπως καταλάβατε άλλωστε κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, και Ben Casey, μουσική για το ιατρικό αυτό serial, θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Man. Woman, birth, death, infinity.

Ο Ρακ συνέγραψε επίσης συμφωνικά έργα, μουσική για θεατρικά, αξιοσημείωτη είναι η δουλειά του για το ραδιόφωνο. Ο Ρωσοαμερικανός συνθέτης έγραψε, αφηγήθηκε και διήθινε συνεντεύξεις για μια τριετή σειρά 64 ωρών. Προγράμματα με τίτλο «Το θέμα είναι η μουσική του κινηματογράφου». Πολλοί πιστεύουν ότι το πρόγραμμά του, το οποίο τώρα φυλάσσεται με ασφάλεια στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, προσφέρει την καλύτερη προφορική ιστορία του επαγγέλματος της σύνθεσης ταινιών. Να αναφέρουμε πως είναι ο πρώτος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής που έλαβε παραγγελία από το ίδρυμα Elizabeth Sprague Coolidge της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Ο παππούς της κινηματογραφικής μουσικής, όπως αποκαλούσαν τον Ντέιβιντ Ράξιν, έφυγε από τη ζωή το 2004 σε ηλικία 92 ετών στο σπίτι του στο Βαν Νάες της Καλιφόρνια. Με την ανακοίνωση του θανάτου του ήρθε και η είδηση ότι είχε επιτέλους ολοκληρωθεί η αυτοβιογραφία του με τίτλο «The Bad and the Beautiful, My Life in the Golden Age of Film Music». Φυσικά θα κλείσουμε το σημερινό αφιερωμά μας με την εμβληματική ορχιστρική μουσική του αυτή τη φορά για το film noir Laura του Otto Preminger. Ο διάσημος συνθέτης Elmer Bernstein, σχολιάζοντας το score του David Ruxin για το film, είχε πει: «Η ταινία απεικονίζει έναν άντρα που ερωτεύεται ένα φάντασμα. Το μυστήριο το φοδοτούνταν από την επιμονή της στοιχειωτικής μελωδίας. Ο detective δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτήν, ήταν παντού. Μπορεί να μην θυμόμαστε πώς ήταν η Laura, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαμε ότι αυτή ήταν η μουσική». Και θα προσθέσουμε εμείς πως αυτή ήταν η μουσική που στοίχιωσε την καριέρα του David Ruxin. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Oscar Wilde.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: pinga, da mandinga, figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga, figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Πρώτο τραγούδι, 40 δεύτερα για να κρατάω τον ηχολήπτη μου σε εγρήγορση. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, Μάσο Βλαχοπούλου στα 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ. Δεν μπορώ, γελάω. Θα είμαστε παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά μέχρι το τέλος του κόσμου. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

είναι ένα από τα πιο viral κομμάτια που έχουν κατακτήσει τα social media. Είναι το Φίγκατε Γίνε του DJ Drozo. Έχει αυτό τον δυναμικό πέραιο ήχο και την εκρηκτική ενέργεια για αυτούς που αγαπάνε τους Latin μάλλον ρυθμούς. Με μια αίσθηση πολύ έντονη από reggaeton επίσης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι ένα από, μάλλον ένα τραγούδι, ένας από τους πιο εμβληματικούς ύμνους της αμερικανικής folk και country μουσικής. Δεν είναι όμως αυτή τη φορά από τον Johnny Cash. Ο Johnny Cash του δίνει μια δική του σκοτεινή ερμηνεία. Είναι το God's Gonna Cut You Down που κυκλοφόρησε τότε το 2006 σε ένα από τα υπέροχα άλμπουμ του. Όμως εγώ θέλω να δώσετε λίγο προσοχή σε αυτήν εδώ την εκτέλεση.

Αυτό λοιπόν το κομμάτι απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από την εικόνα, γιατί είναι ένα παραδοσιακό αμερικανικό folk and gospel τραγούδι, αλλά επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο μέσα από τη σειρά Inside Man στο Netflix, με μια νέα ατμοσφαιρική ερμηνεία από τον John Grant, σε μια παραγωγή του συνθέτη David Arnold. Οι στίχοι μιλούν για την αναπόφευκτη στιγμή που έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τις πράξεις του. Με αυτή τη λιτή ενορχήστρωση και με μια φωνή που αποπνέει ένταση και μυστήριο, τουλάχιστον έτσι φτάνει στα αυτιά μου, η εκτέλεση του Τζόνι Γκραντ έγινε το ιδανικό μουσικό σήμα κατά τεθέν της σειράς, χαρίζοντας σε ένα διαχρονικό τραγούδι μια νέα σκοτεινή κινηματογραφική ταυτότητα.

Ο Γκάσλιγκερ της Νάταλι Μπέργκμαν δεν είναι ήρωας της Άγριας Δύσης, αλλά ένας άντρας γοητευτικός, απρόβλεπτος και συναισθηματικά άπιασος, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από τους στίχους του τραγουδιού. Η Νάταλι Μπέργκμαν στο άλμπουμ της My Home Is Not In This World, το 25 κυκλοφόρησε, παντρεύει τη soul με τη folk και την country αισθητική, με ένα ζεστό αναλογικό ήχο που θυμίζει άλλη εποχή.

Δεν μου δίνει σημασία ο ηχολήπτης μου, ευτυχώς έχω φανατικούς ακροατές. Ένα ρίφ που ξεκινά σαν απλή μελωδία του δρόμου και καταλήγει να γίνει κομμάτι της ιστορίας της jazz. Το Watermelon Man γράφτηκε από τον Herbie Hancock, κυκλοφόρησε το 1962 στο πρώτο του άλμπουμ ως αρχηγός μπάντα, στο Taking Off. Η έμπνευση ήρθε από μια γνώριμη εικόνα της παιδικής του ηλικίας στο Σικάγο, τον πολιτή καρπουζιών που περνούσε στις γειτονιές με το καρότσι του. Όμως η ιστορία του τραγουδιού δεν σταμάτησε εκεί. Η εκτέλεση του Μόγκο Σάντα Μαρία το 1963 έφερε τη μελωδία σε ένα νέο σημείο συνάντησης ανάμεσα στη jazz και τους αφροκουβανέζικους ρυθμούς, το μετέτρεψε σε διεθνή επιτυχία και χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Hancock το ξαναδούλεψε σε μια πιο funk εκδοχή με τους Headhunters. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για ένα φρούτο, είναι η απόδειξη ότι μια καθημερινή εικόνα μπορεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμός.

Το συγκεκριμένο τραγούδι γεννήθηκε σαν αστείο. Το 1991 ένας νεαρός μουσικός στο Λος Άντζελες προσπαθούσε να βρει τον ήχο του, ηχογραφώντας με φτηνό εξοπλισμό, μπλέκοντας blues, folk κιθάρες, hip hop ρυθμούς και μια παράξενη σχεδόν ηρωνική αφήγηση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τραγούδι που δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο. Το Loser του Beck κυκλοφόρησε το 1993. Έγινε η απρόβλεπτη φωνή μιας γενιάς που δεν ήθελε να φωνάζει ότι ήταν τέλεια. Το περίφημο με Loser Baby δεν ήταν παραδοχή ήτας. Ήταν μια ανατροπή της ιδέας του να πρέπει όλοι να δείχνουν επιτυχημένοι. Ο Beck δεν προσπάθησε καθόλου να φτιάξει έναν ύμνο. Απλώς άφησε το χάος να μιλήσει και το χάος βρήκε εκατομμύρια ακροατές και καμιά φορά έχω να πω ότι πρέπει να το αγκαλιάζεις το χάος σου. Καμιά φορά, όχι συνέχεια.

Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, αρκεί ο τρόπος που μια φωνή προφέρει μια λέξη για να καταλάβεις ότι πίσω της υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Το Mujer των The Mavericks είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Η λέξη σημαίνει γυναίκα στα ισπανικά, αλλά εδώ δεν λειτουργεί σαν μια απλή προσφώνηση. Είναι ένας φόρος τιμής στη γυναικεία παρουσία, στη μνήμη, στην αγάπη και σε εκείνο το πρόσωπο που αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από το χρόνο που περνά μαζί σου. Οι Mavericks δημιουργήθηκαν στο Μαϊάμι το 1989, έγιναν γνωστοί για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ένωσαν διαφορετικούς κόσμους, την κάντρι της Αμερικής, το rock and roll των 50s, την Tex-Mex παράδοση και τους ήχους της Λατινικής Αμερικής. Είχαν μπροστάρει τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ραούλ Μάλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή νομίζω πέρσι. Απέκτησαν έναν ήχο που δεν χωρά εύκολα μόνο σε μία κατηγορία και το συγκεκριμένο κομμάτι το βρίσκουμε στο άλμπουμ «En Español», όπου τραγουδούν για πρώτη φορά σε μεγάλο βαθμό στα ισπανικά, γιατί ήθελαν να επιστρέψουν στις κουβανέζικες μουσικές ρίζες που πάντα υπήρχαν μέσα στον ήχο τους. Κατά αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος γεμάτος νοσταλγία, ζεστασιά και εκείνη την παλιά αίσθηση που η μελωδία στα κομμάτια είχε τον πρώτο λόγο.

Ο τίτλος μοιάζει με προειδοποίηση. Where there's smoke, there's fire. Και οι Black Keys ξέρουν καλά από πού ξεκινάει η φωτιά. Από ένα μικρό δωμάτιο, έναν ενισχυτή που παραμορφώνει και δύο μουσικούς που δεν χρειάζονται πολλά για να κάνουν θόρυβο. Ωραίο θόρυβο. Οι Black Keys ξεκίνησαν από το άκρο του Οχάιο, ηχογραφώντας με το πιο λιτό τρόπο, δηλαδή κιθάρα, τύμπανα και μια αγάπη για τα παλιά blues, και αυτός ο γυμνός ήχος έγινε τελικά το σήμα κατά τεθέν τους, μιας μπάντας που απέδειξε ότι το ακατέργαστο μπορεί να ακουστεί πολλές φορές τεράστιο. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν κυνηγούν την τελειότητα, αφήνουν τις κιθάρες να γρατζουνίσουν και τα τύμπανα να χτυπήσουν βαριά και το τραγούδι να κρατήσει αυτή τη βρώμικη παλαιομοδίτικη blues ένταση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Two Parts in One ενώνει τον κόσμο του Ντεπέδρο με εκείνον τον Καλέξικο, δύο μουσικές ταυτότητες δηλαδή που κινούνται πάντα ανάμεσα στα σύνορα, ανάμεσα δηλαδή στην έρημο της Αριζόνα και στους δρόμους της Ισπανίας, ανάμεσα στην Αμερικάνα και τους Λάτιν ήχους. Και αν μετά το κομμάτι δεν κλείσει το εισιτήριο για το επόμενο ταξίδι σου, τότε δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ τόση ώρα, Νίκο Κακαρίκο. Ο Ντεπέτρο έχει μακρά σχέση με τους Καλέξικο, έχοντας συνεργαστεί μαζί τους και στο παρελθόν. Και αυτή η συνάντηση δεν ήταν μια απλή συμμετοχή, ήταν μια συζήτηση ανάμεσα σε παλιούς φίλους με κιθάρες, μελωδίες και ιστορίες δρόμου.

Αυτό είναι το Νουέστρα Κάζα, το σπίτι μας που δεν περιγράφει απλώς ένα χώρο με τείχους και πόρτες. Είναι ένας τόπος γεμάτος φωνές, πρόσωπα, μυρωδιές, ιστορίες. Ένα τραγούδι που

κοιτάζει πίσω χωρίς νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά με ευγνωμοσύνη για όσα μας έφτιαξαν. Αυτή είναι η Ναταλία Λαφουρκάδε. Έχει αυτό το σπάνιο χάρισμα να κάνει ένα προσωπικό βίωμα να ακούγεται σαν κάτι που θυμάται μια ολόκληρη γενιά. Η επόμενη μπάντα είναι η Fontaines DC με το Before You, I Just Forget. Παρουσιάζουν μια πιο εσωτερική πλευρά του ήχου τους. Είναι η μπάντα από το Δουβλίνο που ξεκίνησε με την ένταση του post-punk και την ενέργεια των δρόμων της Ιρλανδίας. Τα τελευταία χρόνια άνοιξε τον ήχο της προς πιο σκοτεινές κινηματογραφικές και συναισθηματικές περιοχές και το κομμάτι ανήκει στην εποχή του άλμπουμ Romance του 2024, μιας δουλειάς όπου άφησαν πίσω τους την εικόνα της μπάντας που απλώς φωνάζει την οργή της και έδειξαν περισσότερο τις αμφιβολίες, τις αιμονές και τις πιο έτσι, προσωπικές τους πλευρές.

Σέντζα Φίνε, στα ιταλικά σημαίνει χωρίς τέλος, όμως η φράση δεν μιλά για κάτι αιώνιο. Στο πνεύμα του τραγουδιού είναι κάτι πιο σύνθετο, είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται πέρα από το χρόνο. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Τζίνο Πάουλ το 1961. Ο Πάουλ ήταν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της λεγόμενης Σκουόλα Τζενοβέζε, μιας γενιάς Ιταλών δημιουργών που έφεραν πιο προσωπικό και ποιητικό λόγο στο ιταλικό τραγούδι. Η Ορνέλα Βανόνι τότε το ερμήνευσε πρώτη, το έκανε πιο εμβληματικό. Η δική της εκδοχή είχε μια πιο θεατρική και αισθησιακή πλευρά. Η επιλογή του Mike Patton είναι ενδιαφέρουσα γιατί δεν προσπάθησε να το κάνει ροκ. Στο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, ποια χρονιά ήταν, δεν θυμάμαι, έχει λίγα χρόνια τέλος πάντων, αντιμετώπισε όλα τα ιταλικά τραγούδια, γιατί ιταλικά τραγούδια έχει στο άλμπουμ, σαν κινηματογραφικές μικρές ιστορίες με μεγάλη ορχήστρα και δραματική ερμηνεία. Το Senza Fine δεν είναι τραγούδι, για κάτι λοιπόν που κρατά για πάντα. Έτσι και εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958.3. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: You've got those 360 degree see around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed, like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. Go to sleep and say goodbye. No one will weep when you die.
1: Σχεδόν 15 χρόνια είχε να εμφανιστεί ο Tom Waits δισκογραφικά. Καμιά φορά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εμφανιζόταν έτσι σε κάποια αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή, να έπαιζε κάποιο κυκλοφόρητο τραγούδι. Ωστόσο, έπρεπε να φτάσουμε στο 2026 για να τον ακούσουμε μία με τους Massive Attack πριν από μερικές εβδομάδες και μία μόνος του, απλά την ίδια του τη φωνή. Απλά σε μία απαγγελία χωρίς την συνοδεία μουσικής στο The Fly, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Και μαζί με το Boots on the Ground κάποια στιγμή τον Σεπτέμβρη θα βγει ένα 12-ίντσο του οποίου τα έσοδα θα διτηθούν σε καλό για καλό σκοπό, όπως λένε και οι ίδιοι Massive Attack. The Fly από τον Tom Waits, σε μια οικογενειακή βέβαια υπόθεση, καθώς το έγραψε μαζί με την Kathleen Brennan, την σύζυγό του, και ο γιος του, ο Casey, σκηνοθέτης το animated video το οποίο τον συνοδεύει. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Και όπως είπα και χθες, αλλάζω λίγο την σειρά των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα, καθώς ένιωσα ότι είχαμε έτσι μεγάλο κενό από καινούργια τραγούδια, από καινούργιους δίσκους να καλύψουμε. Επομένως, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο και σήμερα. Κυκλοφορίες που έχω ξεχωρίσει εγώ από τις τελευταίες ημέρες. Και πάμε τώρα στον Benjamin Clementine, ο οποίος υποτίθεται ότι το 2025 θα αποσυρώταν από τη μουσική με έναν τελευταίο δίσκο, ο οποίος δεν βγήκε ποτέ μέχρι σήμερα. Εμφανώς επηρεασμένος από τον τελευταίο Μουντιάλ, από το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κυκλοφορεί το Can't Always Be the Winner Argentina.

Δεν μπορείς πάντα να νικάς. Αργεντινή, αυτός ήταν ο Benjamin Clementine στο καινούργιο του τραγούδι. Να δούμε αν εν τέλει θα κυκλοφορήσει και πότε θα κυκλοφορήσει το Sir Introvert and the Featherweights, ο δίσκος ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν ο τελευταίος του Benjamin Clementine. Όλη αυτή η ιστορία βέβαια μετράει ήδη 1,5 χρόνο. Το Can't Always Be the Winner Argentina είναι το τελευταίο του single μέχρι και σήμερα. Πάμε τώρα και στους Woof Alice. Είχαμε πει για το ότι ξανακάνουν κάτι το οποίο έκαναν παλιότερα, μαζεύουν τραγούδια κυκλοφόρητα, B-side, όπως τα λένε, και τα κυκλοφορούν το ένα μετά το άλλο. Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου, εδώ γυρνάνε το χρόνο πίσω το 1979, έτσι ώστε μαζί με την Julia Cumming, τον Sunflower Bean και την Bria Salmen, τον Freaks, να διασκευάσουν τις ρότσες στο Hammond Song.

Επέστρεψαν και οι Cypress Hill πριν από μερικές ημέρες με έναν δίσκο, το Dios Bendiga, ο οποίος είναι γεμάτος με λατινοαμερικάνικους ήχους και ρυθμούς. Ακούσαμε το Otra, ήταν το κομμάτι με το οποίο κλείνει ο καινούριος δίσκος των Cypress Hill. Τώρα να σας θυμίσω πριν συνεχίσουμε ότι μπορούμε πλέον να επικοινωνούμε και μέσω Viber, να επικοινωνείτε δηλαδή εσείς με το 958 και μέσω Viber, ανοίγοντας την εφαρμογή, πατώντας το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγεθυντικό φακό πάνω δεξιά και μετά πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291, 693-007-8291, για να εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία με τον αριθμό αυτό, να ξεκινήσετε τη συνομιλία αλλά και να αποθηκεύσετε τον 958 σαν επαφή στο Viber και το κινητό σας, 693-007-8291. Τώρα, εδώ και μήνες στην πραγματικότητα έχει ξεσπάσει μια μεγάλη συζήτηση με τον καινούριο δίσκο των Strokes, ο οποίος μάλιστα, εγώ θα πω δική μου εκτίμηση εν μέσω αντιδράσεων, άργησε και ένα μήνα να κυκλοφορήσει και αντιδράσεις πλέον συνεχίζονται. Ας ακούσουμε το Lone in the Future για να πάρουμε έτσι μια ιδέα το γιατί.

Αυτή είναι λοιπόν η καινούργη Strokes όπως ακούγονται το 2026 και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι κάπως μιλάμε για έναν δίσκο ο οποίος δεν δίνει σχεδόν τίποτα καινούργιο στη δισκογραφία τους εκτός από την συνεχόμενη και πολύ πολύ βαριά χρήση του εφέ του autotune από τον τραγουδιστή Julian Casablancas και αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει εξοργήσει στην πραγματικότητα πάρα πολύ κόσμο αν δείτε έτσι λίγο τις αντιδράσεις δεξιά και αριστερά στο διαδίκτυο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και ένα τόσο καλό αποτύπωμα ο δίσκος αυτός και στους κριτικούς έτσι στον παλαιπωτέ τύπο στα site πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν, θα πω εγώ, να γράψουν μια σχετικά καλή κριτική, αλλά νομίζω ότι συνολικά ο δίσκος αυτός βυθίζεται στη μετριότητα δυστυχώς, καθώς πρόκειται για μια τεράστια μπάντα της τελευταίας 20ετίας, 25ετίας που μάλιστα θεωρώ εγώ ότι με το New Abnormal του 2020 είχαν φτάσει στο πικ τους, είχαν φτάσει στην πιο δημιουργική τους φάση και στην κορυφή της καλλιτεχνικής τους επιτυχίας. Ωστόσο υπάρχουν εξαιρετικά τραγούδια μέσα στο Reality Awaits, τον 7ο δίσκο των Strokes, ο οποίος παρεμπιπτόντως τα έχει ήδη καταφέρει πολύ καλά στους καταλόγους επιτυχιών, νούμερο 13 στην Αμερική, νούμερο 8 μάλλον με συγχωρείτε στην Μεγάλη Βρετανία. Ίσως το κορυφαίο τραγούδι του δίσκου για εμένα είναι το Liar's Remorse.

Αυτό ήταν το Liar's Remorse. Λοιπόν, αυτή ήταν η Strokes. Τους ακούσαμε πριν και στο Lonely in the Future. Ελπίζω εγώ να καταλάβουν έτσι από τα λάθη τους, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τους βγαίνει ο καινούριος τους δίσκους επιλογές, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες επιλογές που έχουν κάνει στον δίσκο αυτό για να επιστρέψουν έτσι στα μεγαλεία του παρελθόντος. Τώρα μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά, εντυπωσιακή δουλειά είναι ο καινούριος δίσκος της Beth Orton, ένατος δίσκος για την Βρετανή τραγουδοποιό. The Ground Above, ο τίτλος του, ένας δίσκος τον οποίο συνεχίζει έτσι το ύφος που έχει καθιερώσει στους προηγούμενους 8 δίσκους, ένας αρκετά πιο ατμοσφαιρικός, πιο εσωτερικό, ένα τελικά πιο ατμοσφαιρικό, πιο εσωτερικό ηχητικό αποτέλεσμα, ωστόσο με εξαιρετικά τραγούδια όπως το Love You Right.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εξαιρετική δουλειά λοιπόν από την Beth Orton, το The Ground Above, ο ένατος της δίσκος, ένας δίσκος ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους της χρονιάς στα μεγαλύτερα περιοδικά και site μουσικά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φανερά επηρεασμένη η Beth Orton από τον Paul Weller ή από τον Peter Gabriel, και κρατήστε το αυτό για το τέλος της εκπομπής. Θα φτάσουμε εκεί σε λίγο. Προς το παρόν να περάσουμε στους Ντουρούτι Κόλουμ, οι οποίοι επιστρέφουν μετά το 2010 και μετά τις περιπέτειες υγεία και το εγκεφαλικό που έπαθε ο Βίνι Ράιλι, και ξέραμε ήδη από τότε ότι η καινούργια μουσική στην οποία δουλεύει κατά την αποκατάσταση και μετά την αποκατάστασή του θα είναι πολύ πιο αργή, πολύ πιο ατμοσφαιρική, γιατί αυτό μπορεί να κάνει και αυτό τον εκφράζει αυτή τη στιγμή. 28ος δίσκος των Ντουρούτι Κόλουμ, το Renaissance, και εμείς τους ακούμε σε ένα από τα τραγούδια τα οποία επιλέχθηκαν σαν singles για την προώθηση του δίσκου πριν την κυκλοφορία του, είναι το Liars.

0: sorry. I love you. I love you. I am sorry. You say I love you. I love you. I love you. You never say I am sorry. I am sorry. I am sorry. I love you. I love you because of that. I love you because of that fact. In actuality, and in reality, when the fact is a fact and you can't just act, you stop with us. You stop with me. You stop with you. I love who I am. I'll keep my own calm.
1: Liars, λοιπόν, από τους Do Re The Column και τον 28ο δίσκο του, το Renaissance, που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, και σηματοδοτεί την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά το 2010 και τις περιπέτειες υγείας του Vinnie Riley. Θα κλείσουμε με Peter Gabriel. Σας είπα να το κρατήσετε αυτό για το κλείσιμο της εκπομπής μας. One by One, το καινούργιο του single από το OI, το οποίο θα κυκλοφορήσει μάλλον το Δεκέμβριο, αφότου έχει βγάλει όλα τα single ένα κάθε μήνα, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα σε δύο εκδοχές, μία με την Πανσέλινο και μία με την Νέα Σελήνη. Και μάλιστα από τη στιγμή που τα ακούμε αυτά στις εκπομπές, στην πραγματικότητα κατά το Δεκέμβριο, μέσω της μηχανής αναζήτησης, θα έχουμε ακούσει μαζί ολόκληρο τον καινούριο του δίσκο του Peter Gabriel, το OI, από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ένας δίσκος που υπενθυμίζω ότι μεγάλο κομμάτι του υλικού του γράφτηκε κατά τη διάρκεια της συνθετικής περίοδου του δίσκου αδερφάκι που έχει, το I.O. δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 2023. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια βέβαια τα οποία τα είχε γράψει ο Peter Gabriel δεκαετίες πριν. Είχαμε ακούσει για παράδειγμα και ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 80. Peter Gabriel λοιπόν και One by One για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί η Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς δίνουμε ξανά ραντεβού στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Αύριο, με μια πολύ πολύ διαφορετική βέβαια και αφιερωματική εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

με τον Μπιλάκο. Ένα καινούριο οργανικό σκοπό. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Πρόκειται για μια σύνθεση του παραδοσιακού βιολιστή και καθηγητή Γιάννη Ζαρία, την οποία εκτελεί η ορχήστρα Βιολιώνε, και είναι η σύνθεση αυτή που ανοίγει την καινούρια και τρίτη δουλειά της ορχήστρας αυτής, της ορχήστρας Βιολιώνε. Η ορχήστρα Βιολιώνε είναι ένα πολυμελές σύνολο τοξωτών εγχόρδων των φοιτητών της ειδίκευσης βιολιού στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είχαμε κάνει και παλιότερα δύο εκπομπές όπου παρουσιάσαμε στο Jukebox τις δύο πρώτες δουλειές της ορχήστρας και βρίσκονται οι εκπομπές αυτές on demand στην πλατφόρμα της ERTECO. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την τρίτη τους δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο Ορχήστρα Βιολιώνε και Σύγχρονη Δημιουργή. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Φάνης Λιάκος είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. 2313-338-456, το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Η ορχήστρα Βιολιώνε δημιουργήθηκε το 2018, αποτελεί, όπως αναφέραμε μόλις, μια 25μελή ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων, μια ορχήστρα δηλαδή με βιολιά, βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα κυρίως, που τα μέλη της είναι φοιτητές της ειδίκευσης βιολιού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής. Η διεύθυνση της ορχήστρας, όπως και η γενική καλλιτεχνική επιμέλεια της δουλειάς που θα ακούσουμε, είναι του Γιάννη Ζαρία, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο ΠΑΜΑΚ και είναι επίσης υπεύθυνος καθηγητής στην κατεύθυνση παραδοσιακού βιολιού. Τα δύο πρώτα CDs που έχει κυκλοφορήσει η ορχήστρα υπάρχουν μέσα στα CDs αυτά ηχογραφήσεις από τους μουσικούς σε ρεμπέτικα τραγούδια και σκοπούς για ορχήστρα δοξωτών εγχόρδων και ρεμπέτικο ντουέτο. Αυτό είναι η πρώτη δουλειά. Και στη δεύτερη δουλειά υπάρχουν διάφοροι οργανικοί σκοποί, ελληνικές παραδοσιακές μινιατούρες για ορχήστρα δοξωτών εγχόρδων. Η καινούργια τρίτη δουλειά της ορχήστρας Βιολιώνε περιέχει 11 καινούργιες συνθέσεις από δημιουργούς που είναι και σολίστες σε διαφορετικά όργανα ο καθένας. Υπάρχουν δηλαδή 11 διαφορετικοί συνθέτες και συνθέτριες που έγραψαν και ενορχήστρωσαν κομμάτια ειδικά για την ορχήστρα. Βασική η προϋπόθεση για τους δημιουργούς που επιλέχθηκαν είναι να είναι και σολίστες εκτός από αξιόλογοι συνθέτες, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σύγχρονος μουσικός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και την σύγχρονη δημιουργία. Ο Γιάννης Ζαρίας, που είναι και ο υπεύθυνος της ορχήστρας, έγραψε την πρώτη σύνθεση για βιολί και ορχήστρα που ακούσαμε μόλις. Είναι σύνθεση που βασίζεται περισσότερο από όλες, νομίζω, αμυγός σε παραδοσιακά στοιχεία και σκοπούς. Το άλμπουμ συνεχίζει με το Αιγαίο, την σύνθεση του Σοκράτη Συνόπουλου, τον οποίο ακούμε ήδη να ανοίγει το κομμάτι με την πολιτική λύρα του. Πρόκειται για μια σύνθεση όπου η λύρα συνυπάρχει και συνομιλεί με την ορχήστρα.

Ακούμε τα κομμάτια που βρίσκονται στο άλμπουμ Ορχήστρα Βιολιών, σύγχρονη δημιουργή. Πρόκειται για μια δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε σε ψηφιακή προς το παρόν μορφή. Αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα και σε CD και περιέχει νέες συνθέσεις για την ορχήστρα από δημιουργούς που είναι ταυτόχρονα και ερμηνευτές σε κάποιο όργανο. Ακούσαμε το Αιγαίο, μια σύνθεση του Σοκράτη Συνόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στην Πολιτική Λύρα. Ο Σοκράτης Συνόπουλος έχει κάνει και την ενορχήστρωση του κομματιού και ένας από τους στόχους της δουλειάς αυτής, την οποία έχει την Γενική Επιμέλεια ο Γιάννης Ζαρίας, είναι να μπορέσει να φανεί πως μια ορχήστρα μπορεί να αγκαλιάσει ένα σολιστικό όργανο, το οποίο είτε μπορεί να έχει σχέση με την παραδοσιακή μουσική, μπορεί και όχι. Ακούσαμε το παράδειγμα με την Πολιτική Λύρα του Σοκράτη Συνόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα και πως συμπράττει το ακορντεόν με την ορχήστρα, με την ορχήστρα Βιολιώνε. Θα ακούσουμε την Νοσταλγία, το κομμάτι που έγραψε ο Δήμος Βουγιούκας, τον οποίο θα ακούσουμε και στο ακορντεόν.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ακούσαμε την νοσταλγία από την ορχήστρα βιολιών και τον Δήμο Βουγιούκα στο ακορντεόν. Πρόκειται για μια σύνθεση του Δήμου Βουγιούκα, ειδικά για την ορχήστρα, μία από τις 11 συνθέσεις που υπάρχουν στο άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Ορχήστρα βιολιών, σύγχρονη δημιουργή». Βασική επιδίωξη της ορχήστρας βιολιών αποτελεί η παρουσίαση ρεπερτορίου της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου μέσα από ένα δημιουργικό πρίσμα ενορχήστρωσης και εφαρμογής παλαιότερων αλλά και πιο σύγχρονων ερμηνευτικών τεχνικών των τοξατών εγχόρδων. Πρόκειται για μια εναλλακτική μουσική πρόταση σύμπραξης των εγχόρδων με στόχο την ανάπτυξη διαδραστικότητας και τη διαρκή εξερεύνηση διάβλων μουσικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Και έτσι σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν νέες συνθέσεις, τις οποίες μελέτησαν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην κατεύθυνση του βιολιού, του παραδοσιακού βιολιού, και αποτελούν οι φοιτητές αυτοί τα μέλη της ορχήστρας. Και κάθε σύνθεση ηχογραφήθηκε σε διαφορετικό στούντιο με παρόντα τον συνθέτη ή τη συνθέτρια του κάθε κομματιού, ο οποίος έπαιζε το σόλο όργανό του και ενορχίστρωνε το κάθε κομμάτι. Η ενορχήστρωση παρόλα αυτά δεν έχει γίνει μόνο από τον κάθε συνθέτη ή τη συνθέτρια, αλλά ήταν μια ανοιχτή διαδικασία. Πολλά πράγματα φτιάχνονταν από κοινού με την ορχήστρα κατά τη διάρκεια των προβών. Υπήρχε ένα αυτοσχεδιαστικό πνεύμα κάθε φορά. Το κομμάτι που ακούμε ήδη είναι το ζεϊμπέκικο. Μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Καταχανάς, τον οποίο ακούμε στη βιόλα.

Την ορχήστρα βιολιών μπορεί να τη συναντήσει κανείς σε διάφορες ζωντανές εμφανίσεις. Εμφανίζεται συχνά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, μιας και εδώ είναι η έδρα της που συναντιέται η ορχήστρα και κάνει πρόβες και μελετά. Η ορχήστρα έχει κάνει επίσης αρκετές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε διάφορα φεστιβάλ. Να σημειώσω όλη την πολύ καλή δουλειά που γίνεται γενικά στα μουσικά πανεπιστήμια. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε το τμήμα μουσικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει και το τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτά που ακούμε στο σημερινό Jukebox είναι μόνο ένα παράδειγμα της δουλειάς αυτής και των συνόλων που δημιουργούνται στα μουσικά τμήματα. Να αναφέρω συγκεκριμένα για την ορχήστρα βιολιών ότι πέρα από το μουσικό και καλλιτεχνικό κομμάτι που μπορεί κανείς να το διακρίνει είτε ακούγοντας το άλμπουμ αυτό που μόλις κυκλοφόρησε, είτε βλέποντας την ορχήστρα σε κάποια συναυλία, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο και άνετο κλίμα ανάμεσα στα μέλη της ορχήστρας. Είναι πολύ εμφανές δηλαδή ότι το διασκεδάζουν όλο αυτό που γίνεται η μουσική. Αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συλλογικότητα και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινή παρέα μέσα από αυτό, χωρίς ανταγωνισμούς. Επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι οι Τρεις Μάγισσες. Πρόκειται για μια σύνθεση της Μάρθας Μαυροειδή, η οποία έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Στο κομμάτι συμμετέχει και το φωνητικό σύνολο Ροδιά, όπου έχει την επιμέλεια η Μάρθα Μαυροειδή.

Αξίζει να αναφέρω τα μέλη της ορχήστρας Βιολιώνε που ακούμε στα κομμάτια αυτά από την καινούργια τους τρίτη δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Στα βιολιά ακούμε τον Γιάννη Ζαρία, τον Νίκο Μίλα, την Ολυμπία Εξαδάχτυλου, τον Στέλιο Πετρίκη, την Μυρτό Εμμανουηλίδη, τη Μαριάννα Σμάγκα, ο Γλαύκος Μυριανάκης παίζει επίσης βιολί, η Παυλίνα Ανδρώνικου, Χρήστος Πούλιος, Μαρία Τσακίρη, Άλκης Τικοντοπούλου, Νικόλας Οικονομίδης, Βαγγέλης Χρόνης, Άρτεμις Πέτρου, Αθανασία Μαρμίδου, Νικόλας Δελιβασί, Βασιλική Μίτσου, Γιάννη Κετάνη και Παναγιώτης Παπάς. Στις βιόλες είναι ο Άκης Παπαϊμανουήλ, ο Άγγελος Ιωάννης Μιχαήλ, στα τσέλα Ιωάννα Τσαντιρίδου, η Βασιλική Γιατράκη και στα κοντραμπάσα η Σοφία Κατσενίου και ο Άγγελος Κατσιμάνης. Υπάρχουν κάποια κρουστά τα οποία παίζει η Όλγα Αλεξίου, η Έλενα Κατσιγιάννη, ο Ηλίας Δομβρίδης και ο Μάριος Ζιάβρος. Ο Γιάννης Ζαρίας έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση όλης της ορχήστρας Βιολιώνε. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, ο οποίος παίζει και λάφτα. Ο Πέτρος Χριστάκης είναι στην ηλεκτρική κιθάρα και θα ακούσουμε την Μπαλάντα.

Ακούσαμε την Μπαλάντα, μία σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, τον οποίο ακούσαμε και στη Λάφτα. Και υπάρχει όλος αυτός ο διάλογος ενός σολιστικού κάθε φορά οργάνου με την ορχήστρα, με την ορχήστρα Βιολιώνε. Ακούμε πώς ένα όργανο, όπως ήταν τώρα για παράδειγμα η Λάφτα και η ηλεκτρική κιθάρα, μπορούν να συνυπάρξουν μέσα σε μια ορχήστρα και να αναδειχθούν τα σολιστικά τους μέρη παράλληλα με τα μέρη της ορχήστρας και ταυτόχρονα. Όσο προχωράμε στις συνθέσεις, ακούμε και όλο και πιο σύγχρονα μουσικά στοιχεία να έρχονται στην επιφάνεια. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο κοντραμπασίστας Ντίνος Μάνος. Είναι το Solitude, το οποίο ακούμε ήδη. Η ενορχήστρωση και η διεύθυνση της ορχήστρας έχουν γίνει από τον Τάσο Κυραναστάση.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τα 11 κομμάτια που υπάρχουν στο άλμπουμ με τίτλο Ορχήστρα Βιολιών. Σύγχρονη δημιουργεί νέες συνθέσεις για την Ορχήστρα Βιολιών από δημιουργούς και ερμηνευτές. Έχουμε ακούσει όμως τα περισσότερα. Να αναφέρω ότι όλες αυτές οι δουλειές που κυκλοφορούν και σε CDs, όλα αυτά είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, και οι ηχογραφήσεις και οι πρόβες στο στούδιο και οι μίξεις είναι όλα πρωτοβουλίες της ορχήστρας. Υπάρχει ο Γιάννης Ζαρίας που το οργανώνει όλο αυτό και έχει τη γενική διεύθυνση και επιμέλεια. Υπάρχει σίγουρα και όλο το μεράκι και η αγάπη και για την ορχήστρα, όπως και η δημιουργικότητα που δίνει τη δυνατότητα για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Να υπενθυμίσω ότι τα μέλη της ορχήστρας που ακούσαμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής Ορχήστρας Βιολιών είναι φοιτητές της ειδίκευσης βιολιού στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εμείς ακούμε μια σύνθεση του Αντώνη Πρίφτη, ο οποίος είναι και στην ηλεκτρική κιθάρα. Με την ορχήστρα βιολιών παίζει ο Αντώνης Πρίφτης, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τη σύνθεση του Σάκη Λάιου, ο οποίος θα τον ακούσουμε στο Μπανσούρι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από το κονσέρτο για Όμποε Ντ'Αμόρε σε La Mizona του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν ακούσαμε το τέταρτο μέρος Vivace. Όμποε Ντ'Αμόρε έπαιξε ο Άντριους Πουσκουνίγκες. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του 958 της ΕΡΤ3. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και στη φροντίδα του ήχου σήμερα έχουμε στην παρέα μας το Φάνη Λιάκο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930 078 291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για κλαρινέτο σε Σι Ελάσσονα του Johannes Brahms γραφτήκε το 1891, όταν ο συνθέτης είχε ήδη αποφασίσει να αποσυρθεί από τη σύνθεση. Η απόφασή του όμως άλλαξε όταν άκουσε τον εξαίρετο κλαρινετίστα Richard Mühlfeld, του οποίου ο ζεστός και εκφραστικός ήχος τον ενέπνευσε να γράψει τα τελευταία έργα μουσικής δωματίου της ζωής του. Το κουιντέτο, γραμμένο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων, χαρακτηρίζεται από βαθιά λυρικότητα, μελαγχολία και μία αίσθηση νοσταλγίας που διατρέχει και τα τέσσερα μέρη του. Αντί να προβάλλει το κλαρινέτο ως δεξιοτεχνικό σολίστα, ο Μπραμς το ενσωματώνει οργανικά στον ήχο του κουαρτέτου, δημιουργώντας ένα σπάνια ισορροπημένο διάλογο ανάμεσα στα πέντε όργανα. Το έργο παρουσιάστηκε ιδιωτικά στο Meiningen και λίγο αργότερα δημόσια στο Βερολίνο με σολίστ τον ίδιο τον Mühlfeld. Θα ακούσουμε σήμερα από το κουαρτέτο για κλαρινέτο σε Σι Ελάσσονα του Johannes Brahms το πρώτο μέρος Allegro.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο βαρόνος Άξελ Κάρπελαν στάθηκε καθοριστικό στην έμπνευση για την πορεία της Συμφωνίας νούμερο 2 του Γιάννη Σιμπέλιους. Προέτρεψε το συνθέτη να αφήσει πίσω του την απομόνωση και να ταξιδέψει στην Ιταλία, μια χώρα που, όπως έλεγε, διδάσκει την ομορφιά της μελωδίας, της ισορροπίας και της φόρμας. Παρά τις οικονομικές του δυσκολίες, κατάφερε να συγκεντρώσει χρήματα για να εγκατασταθεί ο Σιμπέλιους σε μια βίλα κοντά στο Ραπάλο, όπου ξεκίνησε να γράφει τη δεύτερη συμφωνία του. Χρειάστηκε όμως πάνω από ένα χρόνο για να την ολοκληρώσει. Όταν τελικά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου του 1902, η επιτυχία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθιερώνοντάς την ως ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Φιλανδού συνθέτη. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος της συμφωνίας, Finale Allegro Moderato, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, διευθύνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: το πρώτο μου θάνατο.
1: Ήταν ο χορός των Πιζελιών σε μουσική Λένα Πλάτωνος και στίχους Μαριανίνας Κριεζή από τη Λιλιπούπολη. Τραγουδισάν η Λένα Πλάτωνος, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Αντώνης Κοντογεωργίου. Το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι είναι το μοναδικό κονσέρτο για βιολί που συνέθεσε. Γράφτηκε το 1878 σε μια περίοδο έντονης προσωπικής αναταραχής για το συνθέτη, λίγο μετά τον αποτυχημένο γάμο του και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του στην Ελβετία. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου, Finale Allegro Vivacissimo. Τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, σόλο βιολί ο Άιζακ Στέρν.

Από τη δημοσίευσή του, το νυχτερινό νούμερο 1 σε σύφη Ελλάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπητά κομμάτια του πιανιστικού ρεπερτορίου. Σήμερα θα το ακούσουμε από τον Μαουρίτσιο Πολίνη.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την άρια του τενόρου «Je crois attendre encore» από την όπερα «Αλής Μαργαριταριών» του Ζορζ Μπιζέ. Την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού διευθύνει ο Ζορζ Πρέτρ. Τραγουδάει ο τενόρος Αλέν Βανζό. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φανιλιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και ειδικότερα της ΕΡΤ 3 και του πολιτιστικού της ραδιοφώνου του 958. Δεν είναι δα και λίγο να έχουν γίνει στάχτη πάνω από 180.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε λίγες ημέρες. Είναι τα στοιχεία που ανακοινώνει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η WWF, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, θα περιπλανηθούμε και σήμερα στον κόσμο να σχηματίσουμε στο μια μυδρή έτσι εικόνα για το τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα. Συνήθως βεβαίως, κατά κανόνα ασχολούμαστε με αυτά που συμβαίνουν εκτός της ελληνικής ειδησιογραφίας, εκτός και αν έχουμε βεβαίως έκτακτα γεγονότα, τα οποία συνήθως είναι τραγικά γεγονότα, δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα που είναι ευχάριστα, η αλήθεια είναι. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ έκτακτο δελτίο ειδήσεων που λέει ότι μεταδίδουμε μια πολύ ευχάριστη πληροφορία? Ποτέ. Ναι, σωστά, όπως λέει και η ζωή, άντε κανένα χρυσό σε τίποτα αγώνες και μετά πάλι σκοτάδι. Painted black δηλαδή, βάψτε τα μαύρα με όλες αυτές τις καμένες εκτάσεις και με αυτό θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο. Η ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B.

αν δίδονταν σε ποσό, λέμε τώρα, το 1/10 για παράδειγμα από τα χρήματα που ξοδεύουν οι διάφορες κυβερνήσεις του κόσμου μας για τους εξοπλισμούς, για πυράβλους, ρουκέτες, αντιεροπορικά συστήματα, στην πρόληψη, στον τομέα της πρόληψης για τις πυρκαγιές, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και στην αντιμετώπιση αυτών των μέγα πυρκαγιών πλέον τα καλοκαίρια του κόσμου μας. Δεν πρόκειται για ακόμη ένα δύσκολο καλοκαίρι πυρκαγιών, πρόκειται για μια νέα εποχή όπου οι φωτιές στην Ευρώπη αποκτούν τέτοια ένταση, ταχύτητα και έκταση ώστε τίποτα δεν μπορεί να τις σταματήσει. Δημιουργούν τον δικό τους καιρό. Υπερπηδούν ποτάμια και ζώνες πυροπροστασίας και καθιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις την κατάσταση πρακτικά αδύνατη. Από τη Γαλλία και την Ισπανία ως την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βρετανία, την Τουρκία, την Αλβανία, το Bloomberg περιγράφει μια ήπειρο αντιμέτωπη με τα πρώτα χαρακτηριστικά δείγματα μιας νέας κανονικότητας. Και ποια είναι αυτή? Των ανεξέλεγκτων mega fires, των υπερπυρκαγιών. Είναι εκατοντάδες, μη πούμε χιλιάδες, ιστορίες που έχουν σίγουρα να πούν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές που τα τελευταία 24 ώρα μάχονται στα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και του κόσμου μας. Τώρα αναφερόμαστε όμως στην Ελλάδα και με τις τραγικές συνέπειες σε ορισμένες περιπτώσεις της απώλειας ζωών. Και είναι και αυτή οι κάτοικοι, ούτε καν εθελοντές, μεμονωμένοι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που με κλαδιά ελιάς προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στο προάβλιο του σπιτιού τους πριν αυτό την καταστρέψει, την υποδομή ολοκληρωτικά. Είναι οι αφανείς ήρωες, γιατί έχουμε συνηθίσει και είναι βεβαίως αλήθεια, έχουμε δει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, των επαγγελματιών θα λέγαμε του κλάδου, που αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά που πηγαίνουν όταν κατατάσσονται στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουν τις δυσκολίες, με περισσό θάρρος αρκετές φορές αντιμετωπίζουν αυτές τις πυρκαγιές, σώζουν ανθρώπινες ζωές, άλλες φορές χάνουν οι ίδιοι τη ζωή τους πάνω σε αυτή την προσπάθεια και να σώσουν και το περιβάλλον βεβαίως. Υπάρχει το υπέρτατο αγαθό που λέγεται ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση όμως. Τι εννοούμε με αυτό? Όταν η ΧΙ το 112 για απομάκρυση των κατοίκων είναι σαν να λέει ο κρατικός μηχανισμός, εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, φύγετε, τα σπίτια σας θα καούν, θα σώσουμε εσάς και έτσι όλα καλά. Θα υπάρξουν ενδεχομένως και κάποιες αποζημιώσεις. Είναι αδύνατον όμως να δώσεις αποζημιώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε χιλιάδες οικογένειες που έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί στα σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι από πυρκαγιές, από πλημμύρες που ζουν ακόμη σε κοντέινερ. Κάποιοι πρόσφατα απέκτησαν και ρεύμα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όταν ο κρατικός μηχανισμός αλλά και οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι υπερπυρκαγιές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, πρέπει να βρεις κάποια άλλη λύση. Δεν μπορεί να προσαρμοστείς στο νέο φαινόμενο. Είναι η νέα κανονικότητα η οποία θα μας κάψει. Είναι απλό. Και τι πρέπει να γίνει? Να σκεφτούν το φθινόπωρο. Να τα υλοποιήσουν το χειμώνα και να περιμένουν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι αν έρθει είναι αργά. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή για παράδειγμα ζώνες πυροπροστασίας ενώ καίει η φωτιά. Με ό,τι βρεις μπροστά σου, με εξκαφικά μηχανήματα ή με τη βοήθεια του στρατού, δεν έχει σημασία πιανού οργανισμού. Πρέπει να είναι έτοιμα αυτά. Και επειδή ξέρουμε ότι οι φλόγες πλέον κινούνται με ανεξέλεγκτη ταχύτητα και οι άνεμοι είναι απίστευτοι και διασπείρουν τη φωτιά υπερπηδώντας, όπως λέγαμε και προηγουμένως, και το λένε επιστήμονες δηλαδή, το λέμε εμείς, ποτάμια, πλαγιές, βουνά και φτάνουν στην αντίπερα όχθη, πρέπει να γίνουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες. Αλλά γιατί να καταστρέφουμε τα δάση φτιάχνοντας, όταν φτιάχνεις αντιπυρική ζώνη, καταστρέφεις εθελουσίως ένα τμήμα του δάσους. Θα μου πείτε είναι για καλό, γιατί θα σώσεις το μεγαλύτερο τμήμα. Αν δε,
καλύτερα να τα αφήσουμε στη θέση τους και να πάρουμε μέτρα ώστε να μην δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να ξεσπάνε αυτές οι μέγα πυρκαγιές στον κόσμο μας. Μιλάμε για την κλιματική κρίση ξανά και ξανά και για τις αιτίες της κλιματικής κρίσης. Για την καύση των ορυκτών καυσίμων, την καύση του πετρελαίου που καταστρέφουν το περιβάλλον, αυξάνουν την ξηρασία στο πλανήτη και έτσι δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκδηλωθούν οι μέγα πυρκαγιές, να καούν τα πάντα και το χειμώνα να έχουμε τις πλημμύρες με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ακούστε μια ιστορία. Λέγαμε και πριν ότι είναι χιλιάδες ενδεχομένως οι ιστορίες που μπορούν να πουν οι πυροσβέστες είτε ελληνικής είτε άλλης υπηκότητας που βρίσκονται στη χώρα μας και βοηθάνε στην κατάσταση των πυρκαγιών. Αλλά υπάρχει και μια άλλη, μία από τις χιλιάδες βεβαίως, δεκάδες χιλιάδες θα λέγαμε ιστορίες των πυροσβεστών. Στο δάσος, κοντά στο Les Capéferes, δυτικά του Μπορντό, πριν από λίγες ημέρες ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Mathieu Jomain χρειάστηκε λίγες ώρες για να αντιληφθεί ότι η φωτιά δεν συμπεριφερόταν όπως προηγούμενες. Δηλαδή, καλά είναι τα επιστημονικά στοιχεία για το πόσα στρέμματα κάηκαν, τι καταστροφές έχουμε, αλλά είναι αλλιώς η προσωπική μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι δίπλα στη φλόγα και σου περιγράφει τι είδε αυτός, τι ένιωσε. Η φωτιά, λέει, άλλαζε απότομα κατεύθυνση και ένταση, το είδαμε και στην Ελλάδα, κινούνταν με πρωτοφανή ταχύτητα και κάποια στιγμή περικύκλωσε την ομάδα του με ένα τείχος φλόγας. Αυτό, ακούστε τα λόγια του Γάλλου πυροσβέστη, αυτό είναι πόλεμος, λέει, απέναντι στις πυρκαγιές. Είμαι πυροσβέστης 26 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί φωτιές τέτοιου μεγέθους. Αυτά τα δηλώνει στο Bloomberg. Και μιλάμε για την πυρκαγιά στη Ζηρόνδη που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου. Αποτέφρωσε περίπου 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κατέστρεψε σχεδόν 200 κατοικίες και οδήγησε στην εκένωση περισσότερων από 220.000 ανθρώπων. Η έντασή της, λέει, ήταν τέτοια, ώστε άρχισε να επηρεάζει την ίδια την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ισχυρά ανωδικά ρεύματα και δικούς της ανέμους. Οι περιγραφές των πυροσβεστών και στην Ισπανία παραπέμπουν σε φαινόμενα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ακραία. Φλόγες ύψους 40 και 50 μέτρων, άνεμοι διαφορετικής κατεύθυνσης σε χαμηλό και μεγάλο υψόμετρο και μέτωπα που προχωρούσαν με ταχύτητα έως 5 χιλιόμετρων την ώρα. Καταγράφηκαν ακόμη αυτό που λένε πυροσωριτομελανίες. Τεράστια νέφη δηλαδή που σχηματίζονται όταν η θερμότητα της φωτιάς ανυψώνει αέρα και υγρασία, προκαλώντας ουσιαστικά μια καταιγίδα πυρκαγιάς. Και όταν αυτά τα νέφη, λέει, καταραίουν, εξαπολύουν βίαιες ρηπές, στάχτες και φλεγόμενα συντρίμμια προς κάθε κατεύθυνση. Σε αυτό το στάδιο, εξηγούν οι επιστήμονες, οι περισσότερες κλασικές μέθοδοι πυρόσβεσης χάνουν την αποτελεσματικότητά τους. Η φωτιά απορροφά οξυγόνο, μεταβάλλει τους ανέμους και αποκτά δική της δυναμική. Δεν είναι θέμα χρημάτων, επενδύσεων ή ηρωισμού, σημειώνει ο κλιματικός ερευνητής Ραούλ Κορδέρο Καράσκο. Όταν οι συνθήκες είναι τόσο ακραίες, απλώς δεν μπορείς να τις σταματήσεις. Και λοιπόν, θα δεχτούμε τη μοίρα μας, το μοίρα σε εισαγωγικά, γιατί τη μοίρα κάποιοι τη φτιάχνουν, τη δική μας μοίρα. Κι ολώνων. Θα αποδεχτούμε τη μοίρα μας περιμένοντας να καούμε ή θα αναστρέψουμε, αν θέλετε, τις προϋποθέσεις εκείνες που δημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο και οι θερμοκρασίες της βρίσκονται ήδη περίπου 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αν θυμάστε, είχαν βάλει στόχο να μην αυξηθεί πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό πάει, έφυγε. Το φετινό μοτίβο υπήρξε εκρηκτικό. Ο ιδιαίτερα βροχερός χειμώνας ενίσχυσε την ανάπτυξη χόρτων και θαμνώδους βλάστησης. Ακολούθησαν ξηρή άνοιξη και το θερμόμετρο καταγεγραμμένο
Ιούνιο στην περιοχή, μετατρέποντας τη νέα βλάστηση σε τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης. Παράλληλα, λέει, η ερήμωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου επιδεινώνει τον κίνδυνο. Η υποχώρηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας έχει αφήσει εκτάσεις ακαλλιέργητες και απεριποίητες, χωρίς τις φυσικές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούσαν επί δεκαετίες οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Η κλιματική αλλαγή, όπως το περιγράφει ο Τόμας Σμιθ του London School of Economics, φορτώνει τα ζάρια. Κάθε ανάφλεξη έχει πλέον πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.

0: Πόσο απροσάρμοστοι θα παραμείνουμε, φίλες και φίλοι, και πόσες αντοχές έχουμε ακόμη για αυτό που ετοιμάζεται ως προσαρμογή στην κανονικότητα? Και ποια είναι η νέα κανονικότητα? Οι καύσονες που έρχονται, λέει, με αμύωτο ρυθμό, καθώς δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για να ανασταλεί αυτή η δραματική μεταβολή του κλίματος στον πλανήτη μας. Και ετοιμάζουν, λέει, τη νέα Ευρώπη με υποδομές που να αντέχουν στους 55 βαθμούς Κελσίου. Και φυσικά εδώ βγήκε η μεγάλη κουτάλα, ξέρετε, αυτή τη μεγάλη κουτάλα που βγάζουμε τη φασολάδα μέσα από την κατσαρόλα. Πολύ μεγάλη κουτάλα όμως. Μην σας πούμε ότι με μια κουταλιά βγάζουμε όλο το υλικό από μέσα. Για επενδύσεις η κουτάλα. Που λέει θα κατασκευάσουμε, θα φτιάξουμε νέες υποδομές, θα επενδύσουμε σε έργα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν υπερβολικά. Η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των περιοχών που έως το 2030 τόσο αναμένεται να καταγράφονται, λέει, 40 έως 55 ημέρες ακραίου καύσωνα το χρόνο. Για σκεφτείτε, περίπου 2 μήνες ακραίου καύσωνα τα επόμενα χρόνια. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, το ξαναλέμε, δεν είναι η μοίρα μας αυτή. Η διαδοχική, λέει, ακραίοι καύσωνες, οι καταστροφικές πυρκαγιές, η πρωτοφανής καταπώνηση των υποδομών αναγκάζουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έργα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπως είπαμε, θεωρούνταν στη σφαίρα της φαντασίας, εν πάση περιπτώσει ήταν. Σε αγαστή συνεργασία βεβαίως, έτσι, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις θα κάνουν τις υποδομές. Αλίμονο. Κράτος και κεφάλαιο πάντα πηγαίνουν μαζί. Είναι σαν αδέρφια. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του CNBC που λέει ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Eurostar, η οποία ανακοίνωσε ότι η νέα γενιά των τρένων Σελέστρια θα διαθέτει συστήματα κλιματισμού και τεχνολογικές προδιαγραφές που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους σε θερμοκρασίες έως και 55 βαθμών Κελσίου. Αρχικά η εταιρεία, λέει, σχεδίαζε οι νέες σειρμοί να αντέχουν έως 45 βαθμούς. Όμως οι ακραίοι καύσωνες των τελευταίων ετών την υποχρέωσαν να αναθεωρήσει πλήρως τον σχεδιασμό της και τα νέα τρένα θα μπουν σε υπηρεσία το 2031 και θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι και τη δεκαετία του 2060. Γεγονός που επιβάλλει, λέει, σχεδιασμό με βάση τις περιοδικές και όχι τις σημερινές κλιματικές συνθήκες. Έως το 2060. Κάτι ξέρουν αυτοί. Μετά το 2060 τι θα γίνει ακριβώς? Θα φτιάξουν υποδομές, λέει, που θα αντέχουν μέχρι τους 80 βαθμούς Κελσίου, λέμε τώρα. Και θα κυκλοφορούμε με στολές. Σαν τους αστροναύτες στους δρόμους, για να αντέχουμε τους καύσωνες. Γιατί πώς να επιβιώσει κανείς στους 50 βαθμούς Κελσίου πάνω από 5 λεπτά. Βέβαια, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης δεν περιορίζονται στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στην Νορβηγία, πάλι σύμφωνα με το CNBC, η ακραία ζέστη οδήγησε τη θερμοκρασία της ασφάλτου στο αεροδρόμιο του Όσλο κοντά στους 52 βαθμούς Κελσίου. Για να αποτραπούν, λέει, ζημιές στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών και στους τροχοδρόμους, τα πυροσβεστικά οχήματα του αεροδρομίου πραγματοποιούν συνεχείς καταβρέξεις, χρησιμοποιώντας περίπου 13.000 λίτρα νερού κάθε ώρα κατά τις πιο θερμές περιόδους της ημέρας. Θα μου πείτε, και τι θα γίνει με το που καταβρέχουν, εν πάση περιπτώσει, τα αεροδρόμια της πίστας εκεί των αεροδρομίων? 13.000 λίτρα νερού κάθε ώρα. Έτσι θα στερέψουν και τα ποτάμια. Είναι φαύλος κύκλος. Στη Σουηδία, η Εταιρεία Δημοσίων Συγκοινωνιών της Στοκχόλμης έχει επιλέξει μια διαφορετική λύση. Βάφει, λέει, τις σιδηροτροχές λευκές, ώστε να αντανακλούν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και να μειώνεται ο κίνδυνος παραμόρφωσης των γραμμών. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται ήδη σε ευάλωτα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ισπανίας και της Ιταλίας. Για την Ελλάδα δεν ακούσαμε κάτι. καλά θα είναι να αρχίσουν να βάφουν από την περιοχή των Τεμπών. Υπάρχει όμως, και θα το δούμε να οξύνεται το επόμενο διάστημα, η κλιματική προσφυγιά. Το τελευταίο κύμα πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία ανάγκασε περισσότερους από 330.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέσα σε μία εβδομάδα. Ενώ οι δύο χώρες προετοιμάζονται ήδη για το τέταρτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Και ο καθηγητής, λέει, ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Γιάν Ρόσενοου, επισημαίνει ότι οι επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και δεκαετίες για τη συχνότερη εμφάνιση τέτοιων ακραίων φαινομένων. Όπως τονίζει, η προσαρμογή από μόνη της δεν αρκεί, καθώς οι ολοένα ισχυρότερες πυρκαγιές δείχνουν ότι απαιτείται ταυτόχρονα ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής. Να γιάσει το στόμα σου, που λένε. Τόσες μέρες παρακολουθούμε δηλώσεις και αντιδηλώσεις, φίλες και φίλοι, σε όλα τα κανάλια, που με λαγνία σχεδόν μεταδίδουν τις πυρκαγιές και όλες τις φλόγες που ξεπηδούν. Έχουμε μάθει για όλες τις φλόγες, για τους θανάτους σε απευθείας μετάδοση. Έχουμε μάθει και την καταστροφή. Έχουμε μάθει και τα αποτελέσματα αυτών των μέγα πυρκαγιών και δεν έχουμε μάθει και δεν έχουμε ακούσει τίποτα από κανέναν ειδικό, πλην ελαχιστών εξαιρέσεων, είναι η αλήθεια. Φωτεινές εξαιρέσεις όμως, και λίγες, που αναφέρονται στα αίτια της κλιματικής κρίσης που δημιουργούν αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό όλο μοιάζει με μια συνωμοσία της σιωπής, έχουμε την εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Το να μην αναφέρεσαι στο τι προκαλεί αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε και να αναφέρεσαι συνεχώς τα αποτελέσματα. Οι κακόμοιροι άνθρωποι, τα κακόμοιρα τα σπίτια που καίγονται, τα κακόμοιρα το δάσος, οι άνθρωποι που φύγανε, λογικό είναι. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, όπως λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, όλα αυτά είναι κροκοδίλια δάκρυα. Ψεύτικα δηλαδή. Ή αν θέλετε να είμαστε πιο επιεικείς, υπάρχει αληθινή λύπηση. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποιος να χαρεί με το θάνατο ενός ανθρώπου, πολύ περισσότερο σε τέτοιες τραγικές συνθήκες, ειδικά την ώρα που πάει να σβήσει φωτιές και να σώσει τις ζωές άλλων ανθρώπων, με αυτοθυσία θα λέγαμε, και να σώσει και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και θα ζήσουν και τα παιδιά μας, καλούνται να ζήσουν τα παιδιά μας μέσα σε αυτό το καμένο περιβάλλον. Αλλά η μονόπαντη, αν θέλετε, λύπηση για αυτό που βλέπουμε και όχι για αυτό που γίνεται πίσω από τις πλάτες μας, δεν μας πείθει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην αναρωτηθεί αν όλο αυτό το πράγμα είναι αναστρέψιμο, ότι είμαστε χαμένοι από χέρι ή κάτι επιτέλους μπορεί να γίνει. Όχι βεβαίως από άλλους, από τρελούς ακτιβιστές. Και λέμε τρελούς γιατί κάποιοι έτσι τους θεωρούν. Όποιος φωνάζει δηλαδή για την προστασία του περιβάλλοντος είναι σχεδόν τρελός. Ας πούμε ημίτρελος, αφού είναι σχεδόν. Όταν όμως η φωτιά φτάσει στο σπίτι μας, θα ξανακούσουμε αυτές τις φωνές αυτών των ανθρώπων που αγωνίζονται για το περιβάλλον. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν και πολλές φωνές τέτοιες. Η αλήθεια αυτή είναι, ναι. Και αυτό είναι επίσης μια παραδοχή. Δεν υπάρχει το μεγάλο κίνημα για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αλήθεια είναι επίσης ότι μόνο στο εξωτερικό έχουμε δει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, όπως το Λονδίνο για παράδειγμα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και στη Γαλλία, και στη Γερμανία, και ενάντια στην ατομική ενέργεια, για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, μεγάλες κινητοποιήσεις, ακτιβιστικές ομάδες που αλυσοδέθηκαν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές για να μην έρθει η νέα, για παράδειγμα, τάδε επένδυση που θα φέρει, λέει, ανάπτυξη στην περιοχή και θα καταστρέψει το περιβάλλον όμως. Όλους αυτούς θεωρούμε κάτι σαν γραφικές προσωπικότητες. Είναι η SICK anti-woke agenda, φίλες και φίλοι, που έχει υπαγορεύσει σε μεγάλο βαθμό και η πολιτική που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα να παίρνουν θάρρος και άλλες ακροδεξιές δυνάμεις του κόσμου μας, κυρίως βεβαίως οι ακροδεξιοί πολιτικοί ηγέτες, ας πούμε ηγέτες, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη. Εδώ μες στον κόρφο μας είναι. Από εδώ ξεκίνησε το κακό εξάλλου, μην ξεχάνουμε. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, με τον Αδόλφο, ο οποίος θέλει να κατακτήσει όλο τον κόσμο, να καθαρίσει τους διαφορετικούς. Και αν κάποια στιγμή, λέει, ανασθενόταν και ήταν κάπου εδώ ανάμεσά μας, στο στόχαστρο θα μπαίναν, φανταζόμαστε, και πρώτοι από όλους, εκτός από Εβραίους, Τσιγκάνους, διαφορετικούς, κομμουνιστές, αριστερούς, αναρχικούς και οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές στις σημερινές συνθήκες, οι οποίοι θέλουν να σώσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Δεν ζητούν κάτι εξωφρενικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζητούν να αλλάξουν ριζικά τον κόσμο, να προστατεύσουν το περιβάλλον. Δεν είναι καν, δηλαδή, για να το πούμε έτσι ομά, οι ριζοσπάστες επαναστάτες που θέλουν να αλλάξουν ριζικά τις δομές αυτού του κόσμου μας. Κι όμως, και αυτοί βρίσκονται στο πύρτο εξώτερο, από τις εξουσίες του κόσμου μας. Λοιπόν, νομίζουμε ότι φλιαρίσαμε αρκετά. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, γι' αυτό ετοιμάζεται η Ευρώπη, φτιάχνει νέες υποδομές, λέει, νέα κτίρια που να αντέχουν στις ψηλές θερμοκρασίες, νέες σιδηροτροχές. Κανένας δεν σκέφτεται ότι θα πρέπει με πολύ μικρότερο κόστος να αναστείλουμε τις αιτίες που δημιουργούν αυτό το εφιάλτη που ζούμε όλοι μας και το παρακολουθούμε σαν απλοί θεατές στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Climate change is happening here and now.
2: Sea level is rising.
3: Heat waves and heavy precipitation events are happening more frequently.
4: Average global temperatures have increased by about 1.4 Fahrenheit over the last 100 years.
5: Earth's climate is on a path to warm beyond the range
6: of what has been experienced over past millions of years.
7: Waiting to take action will never
8: escalate. Shut up!
9: It's time to stop talking and take action.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, φίλες και φίλοι, και της καταστροφής παντού γύρω μας, ποιο είναι το βασικότερο έλλειμμα, λέτε, που υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και υπάρχει τεράστια ανησυχία? Το νερό, οι ελευθερίες, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο καθαρός αέρας? Όχι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το κυριότερο έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι για πυράβλους. Η πληροφορία φέρεται να έχει αποκαλυφθεί, λέει, από τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία και βέβαια να προκαλεί ανησυχίες, λέει, για την ετοιμότητα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει, λέει, μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς υψηλής ακρίβειας κατά τη διάρκεια του πεντάμινου πολέμου με το Ιράν. Αυτό μεταδίδει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το πρακτορείο Reuters. Και αμάν τι πάθαμε, που λένε, οι πυράβλοι αυτοί είναι κυρίως τα επίγεια πυραυλικά συστήματα του στρατού ξηράς, γνωστά ως Army Tactical Missile Systems και τα Precision Strike Missiles. Σύμφωνα με δύο από αυτές τις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους αυτούς τους πυράβλους. Η έκταση στην οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει τα αποθέματα, λέει, δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνικούς που κοστίζουν πάνω από $1 εκατομμύριο το καθένα αποτελούν σημαντικό μέρος του οπλοστασίου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επιτρέπουν την πραγματοποίηση ακριβών πληγμάτων από ασφαλή απόσταση. Βέβαια, τώρα σκεφτείτε.

περισσότερο σε πιο επικίνδυνες αεροπορικές επιδρομές με επανδρομένα αεροσκάφη, εάν αποφασίσει να εξαπολύσει εκ νέου μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά του Ιράν. Γιατί αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Μια αυτοκρατορία του κόσμου θα σταματήσει να επιτίθεται. Αλλιώς πώς θα αποδεικνύει κάθε στιγμή την ακράδαντη υπεροχή της. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν από κοινού με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, προβλέποντας ότι η σύγκρουση θα είχε σύντομη διάρκεια. Κάποιοι λέγανε λίγες μέρες. Τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα περίμενε. Καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, τα τρία πρόσωπα λέει, που γνωρίζουν το ζήτημα εξέφρασαν ανησυχία ότι η μείωση των αποθεμάτων πυράβλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα. Ακούστε τώρα την παρανοϊκή σκέψη στην οποία μας βάζουν ως ανθρωπότητα. Να ζητήσουμε όλοι μαζί να παραγάγουν γρήγορα και άμεσα νέους πολλούς πυράβλους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να προλάβουν τη Ρωσία και την Κίνα μην χτυπήσει την Αμερική και ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Τρελά πράγματα δηλαδή μας έρχονται στο μυαλό.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην ανάσα, να μπορεί κάποιος να αναπνέει, να έχει ελευθερία, είναι να έχει και μια αξιοπρεπή διαβίωση. Να μπορεί δηλαδή να έχει φως, για παράδειγμα, το βράδυ για να διαβάζει. Να διαβάζουν τα παιδιά του, να πηγαίνουν σχολείο. Να βλέπονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, να φωτίζονται δηλαδή. Αλλά στην Κούβα συχνά πυκνά, μετά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον ασφικτικό οικονομικό στραγγαλισμό που έχουν επιβάλει, συχνές είναι και οι διακοπές της ηλεκτροδότησης. Δύο 24ωρα στο σκοτάδι ήταν η Κούβα. Ο κρατικός φορέας ηλεκτροδότησης της Κούβας ανακοίνωσε σήμερα ότι το ηλεκτρικό δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα έχει επανασυνδεθεί. Έπειτα από ένα πανεθνικό blackout που διήρκησε σχεδόν 2 ημέρες, και οι πληροφορίες λένε ότι οι αρχές αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην επαναλειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των διασυνδέσεων του δικτύου, προκαλώντας και την έντονη δυσαρέσκεια στους κουβανούς πολίτες. Η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής έχει ήδη βιώσει 6 πανεθνικά blackout μέσα στη φετινή χρονιά, καθώς και συνεχείς κυλιόμενες διακοπές ρεύματος σε τοπικό επίπεδο.

Live Highway to Hell ACDC. Σας αποχαιρετούμε. Ζωή Κουτελοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B εδώ από τον 98 της R3. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
2: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Βιέννα-Βιέννα ονόμασε το project του άνθρωπου που μπορεί να βγάλει αυτήν εδώ την φωνητική άσκηση, ας το πούμε έτσι, και να μας ταξιδέψει μέσω αυτή στα δικά του φτερά του αγγέλου. Angel Wings, το κομμάτι που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, έτσι για να φέρουμε ένα μεταξύ μας κανέναν άγγελο, μπας και γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα, σβήσει καμία φωτιά, λίγο κάτι, πάρουμε λίγο αέρα. Μια ανάσα από αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Εμείς η αλήθεια είναι, όλα τα πιάνουμε και όλα τα νιώθουμε και όλα τα καταλαβαίνουμε, αλλά έχουμε τη μουσική και πέσαν, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, έχουμε τη μουσική που σώζει. Και αυτό προσπαθεί να κάνει κάθε βράδυ στις 9 η εκπομπή, πες τη μαμά πως θα αργήσω, εδώ στον 958 της R3, να βρίσκει μουσικές που σώζουν γενικά. The Drums, ένα συγκρότημα που έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη του, ίσως από το 2011 νομίζω, από εκείνο το εξαιρετικό τους άλμπουμ, το Portamento, με το κομμάτι Money που τους έκανε ιδιαίτερα δημοφιλείς. Οι Drums συνεχίζουν ακόμη, έχουν νέα δισκογραφική δουλειά μαζί με τη νέα δισκογραφική εταιρεία δική τους, Abysmal Records. Λέγεται συνεργασία με τον Μαρσό, όχι Μαρσό, Μαρσό είναι η Ελληνίδα τραγουδίστρια, λάθος, έτσι δεν τη λένε, Μαρό, δηλαδή ο Αριάν Αστιάντι, Αστιάνι, έτσι λέγεται ο Αμερικανός μουσικός από το Λος Άντζελες Ιρανικής καταγωγής, που ενσωματώνει τα dark wave, post-punk και gothic rock, αλλά και ηλεκτρονική μουσική στα απονήματά του, συνεργάζεται εδώ μαζί με τους Drums για το κομμάτι It Didn't Matter.

The Drums μαζί με τον Μάρο ήταν το It Didn't Matter. Πάω στους Searwater έτσι γρήγορα, γιατί έχει πολλά η υπόθεση αυτή. Καταρχάς έχει τον Jonathan Mayburg, ο οποίος έχει μερικά χρονάκια στην πλάτη του, όχι πάρα πολλά, εκεί γύρω στα 50. Έχει ξεκινήσει από το 1998 να ασχολείται με τη μουσική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παράτησε ποτέ όλα τα υπόλοιπα που ήθελε να κάνει στη ζωή του, είτε τις σπουδές του, είτε την οικογένειά του, είτε τα ταξίδια του. Γενικώς έχει διάφορα πτυχία σε πανεπιστήμια της Αμερικής, αλλά έχει και την ιδιαίτερη αδυναμία στα ταξίδια και να περνάει χρόνο σε ποικίλα μέρη, όπως ας πούμε στη γη του Πυρός, στην Αυστραλία σε έναν οικισμό των Αβορίγινων, στη Νέα Ζηλανδία σε έναν οικισμό των Ινουίτ και διάφορα τέτοια. Όχι, οι Ινουίτ είναι στον Καναδά, οι Αβορίγινες είναι εκεί. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνεις θέλω να σου πω, είναι αυτό που έκανε ως μεταπτυχιακό δίπλωμα στην γεωγραφία, η διατριβή του δηλαδή, πήρε το μεταπτυχιακό του. Τώρα θα μου πεις που κολλάνε όλα αυτά στην μουσική του, γιατί το συγκρότημά του, η Searwater, δεν είναι από αυτά που θα σου βγάλουν δίσκο κάθε χρόνο ή έστω κάθε δύο ή κάθε τρία χρόνια. Θα κάνει αυτό που θέλει όταν υπάρχει λόγος να το κάνει αυτό. Και τώρα υπάρχει λόγος. The New World λέγεται το τελευταίο άλμπουμ που έχει αποφασίσει να κυκλοφορήσει φέτος, αφού έχει ψάξει πάρα πολύ καλά για να βρει παλιά όργανα, όχι παλιά, να βρει όργανα από όλο τον κόσμο, όργανα όπως κόγκας και καλαμπάς και τάμα και γιαμπάρα και μπάς νόγκι και διάφορα άλλα από όλο τον κόσμο, που στο κομμάτι που έχω επιλέξει σήμερα κάποια από αυτά ακούγονται, A Mink in the Dusk. Βέβαια μετά από αυτήν την ηχογράφηση του συγκεκριμένου άλμπουμ, ο τύπος έφυγε, πήγε στην ταξίδευσε στην Ανταρκτική, έτσι για να επιβεβαιώσει το New World. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον που λέει ότι παλιά ανησυχούσε για το πώς θα κρατήσει τα πάθη του χωριστά, αλλά τελικά παραδέχτηκε πως τώρα όλα μοιάζουν με ένα μεγάλο project.

A Mink in the Dusk ήταν η Shearwater από το άλμπουμ τους The New World. Πάω στο Blood Orange. Ο Blood Orange, καλλιτέχνης από την Νέα Υόρκη. Devontae Hines είναι το όνομά του, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός το 2025 κυκλοφόρησε το ολοκληρωμένο του άλμπουμ με τίτλο Essex Honey, έκτο κατά σειρά. Το βίντεο κλίπ όμως του κομματιού Westerberg βγήκε τώρα, τον Ιούλιο του 2026. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάς, έτσι ήθελε. Ήθελε να επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα κομμάτι που έχει πάρα πολλές αναφορές και προφανώς είναι και πάρα πολύ συναισθηματικά εκφραστικό για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Το κομμάτι αποτελεί έναν άμεσο φόρο τιμή στον Paul Westerberg, τον frontman του θρυλικού εναλλακτικού συγκροτήματος των Replacements, και μέσα στους στίχους του κομματιού ως αναφορά υπάρχει ρεφρέν «I'm in love with that song», είμαι δηλαδή ερωτευμένος με αυτό το κομμάτι, που βέβαια αναφέρεται στο Alex Chilton, ευληματικό κομμάτι των Replacements. Και κάπως έτσι όλα μπερδεύονται γλυκά στο κομμάτι αυτό.

Ήταν το Westerberg των του Blood Orange σε συνεργασία με την Eva Tolkien και τον Liam Bensby. Ο Μπονόμπο για τη συνέχεια, που πολύ συχνά περνάει βόλτα από την εκπομπή τον τελευταίο καιρό, αφού ετοιμάζεται να βγάλει το καινούριο του άλμπουμ εκεί κάπου στον Σεπτέμβρη. Οι συνεργασίες που μας έχει υποσχεθεί και λίγο πολύ τις έχουμε διαβάσει, κάποιες τις έχουμε ακούσει κιόλας, με σημαντικές φωνές, αλλά και με όργανα που αλλάζουν κάπως την χρειά της μουσικής του Μπονόμπο. Αυτό το έκανε πάντα, πάντα του άρεσε να πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους και διαφορετικούς ρυθμούς καμιά φορά. Και αν και μέχρι στιγμής αυτά που μας έχει δώσει είναι λίγο για την πίστα, λίγο παραπάνω, αυτό που έρχεται σήμερα, το Always On Your Side, σε συνεργασία με την Joy Crooks, την soul pop τραγουδίστρια ιδιαίτερα γνωστή, έχει να κάνει περισσότερο με την αίσθηση ηρεμίας που η ίδια η Joy προκαλεί με τη φωνή της, αλλά και ο ίδιος ο Simon Green, δηλαδή ο Μπονόμπο, άφησε να ρεύσει ο ρυθμός και η ηρεμία αυτή, η υπαρξιακή ηρεμία που εκπέμπει το κομμάτι από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας τους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ήταν βέβαια ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό, όπως ένα ιδιαίτερο συγκρότημα είναι και η Ντουρούτι Κόλαμ. Οι αγωνιστές ή αγωνίστες, άμα θέλεις να το πούμε στην διεθνή γλώσσα. Ένα από τα ομολογουμένως καλύτερα κομμάτια του καινούριου άλμπουμ τους, του Renaissance, που τραγουδάει η Βρετανίδα καλλιτέχνηδα Καολίν ή κάπως έτσι, πάρα πολύ παράξενο είναι το όνομά της, δεν είμαι σίγουρη αν προφέρεται έτσι, αλλά έτσι θα το πω εγώ και θα καταλάβεις, Καολίν Ροζ Μπίρλεϊ. Και από τους Ντουρούτι Κόλαμ θα πάμε στους 1508. 1508, ένα συγκρότημα που αποτελείται από την Δάφνη Ελευθεριάδου και τον Τόμερ Όρουν. Αυτοί έχουν φτιάξει μαζί το Other Side.

Το ντουέτο των 1508 με έδρα το Los Angeles ήταν αυτό, στο Other Side. Πάω στους Maribou State, το ηλεκτρονικό δίδυμο από την Αγγλία, που κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Hallucinating Love πριν από λίγες μέρες. Η δουλειά βέβαια δεν έχει τελειώσει εκεί, γιατί υπάρχει και deluxe έκδοση, η οποία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει όσον ούπο, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη, μάλλον νομίζω δεν έχει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουν γράψει κάποια καινούργια κομμάτια μέσα σε αυτή την έξτρα έκδοση, και ένα από αυτά είναι το επόμενο, λέγεται Together.

Αυτό ήταν το Together των Baribou State και αυτό που έρχεται τώρα είναι το Got To Be You, έτσι, για να συνεχίσει το προηγούμενο ενοιολογικά. Το Got To Be You είναι το ολοκένουργιο EP από το ολοκένουργιο EP του γερμανικού live electronic music trio που λέγεται Klangphonics. Είναι ένα συγκρότημα που είναι διάσημο για το συνδυασμό live ακουστικών οργάνων με deep techno, house, ρυθμούς. Εντάξει, και τα βίντεο που παράγουν μουσική με καθημερινά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως ας πούμε για το συγκεκριμένο συγκλάκι, αυτό που ανέβασαν στα social media. Το βιντεάκι είναι μια alternative εκτέλεση στην οποία χρησιμοποιούν πλαστικούς σωλήνες PVC και ένα εκκλησιαστικό όργανο.

Έτοιμοι είμαστε για καλοκαιρινά φεστιβάλ. Έχουμε φύγει, Φάνη. Got to be you. Clank Phonics ήταν αυτό που μόλις τελείωσε και μιας που είμαστε στον ήχο αυτό. Ας αφήσουμε για τους Swedish House Mafia να μας παρουσιάσουν το καινούργιο τους συγκλάκι που συνεργάζονται με την Σουηδή τραγουδοποιό, την Laiki Lee. Happiness is so sad. Ένα καινούριο σίγγλ που όσοι είχαν την τύχη να βρίσκονται στην Ibiza πριν από λίγο καιρό, οπότε ακριβώς δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά εκεί το παρουσίασαν πρώτη φορά. Και είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, πολύ ατμοσφαιρικό, πολύ μελαγχολικό κατά κάποιο τρόπο και με τα ιδιαίτερα συγκινητικά φωνητικά της Laiki Lee.

Happiness is so sad ήταν η Swedish House Mafia σε συνεργασία με τη Lucky Lee στα φωνητικά σε ένα ιδιαίτερα μελωδικό καλοκαιρινό κομμάτι, όπως και το επόμενο θα έλεγε κανείς ότι είναι καλοκαιρινό κομμάτι, μιας και ο Παύλος Στέλλαρ θα επισκεφτεί τη χώρα μας, την Αθήνα βέβαια, με τους κατεμπόστανε σύντομα, και ο ίδιος έχει δηλώσει γι' αυτό πως το που θα πάει, είτε ηχητικά είτε ως συνεργασία, δεν αποτελεί ποτέ, λέει, μια στρατηγική επιλογή. Ακούει την ψυχή του και κάπως έτσι δύσκολα κάνει λάθος. Βλέπω τον εαυτό του, βλέπω τον εαυτό μου, λέει, ως καλλιτέχνη και όχι ως κάποιον που λειτουργεί μέσα στην βιομηχανία. Με αυτές τις δηλώσεις καταλαβαίνεις πως το να διατηρεί πάντα ένα συγκεκριμένο ύφος, να είναι πιστός σε μια μουσική ταυτότητα, δεν έχει να κάνει με την επιτυχία που είχε γνωρίσει ή με την αιμονή του σε αυτό το συγκεκριμένο είδος της jazz ατμόσφαιρας με τα δυναμικά χάλκινα και με τα πνευστά και τα χαρακτηριστικά φωνητικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη δική του έμπνευση.

Εξαιρετικός ο Πάρολ Στέλλαρ σε συνεργασία με τον Μάρκους Φέρεντερ ήταν το κομμάτι The Man Without Reflection. Το τελευταίο για σήμερα θα είναι μια συνεργασία λίγο κάπως απρόσμενη, θα έλεγε κανείς, μιας και ο Μπρένταν Αγγελίδης είναι ένας άνθρωπος που είναι γνωστός κυρίως για την ηλεκτρονική μουσική, είναι παραγωγός, συνθέτης, γράφει για τηλεόραση, για ταινίες, για βιντεοπαιχνίδια, γενικώς είναι super wow όνομα και βραβευμένο κλπ. Και συνεργάστηκε αυτή την φορά με τον Σερ Στανκιάν στα φωνητικά για το κομμάτι I'm Afraid of Americans. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα και πολύ σε ευχαριστώ που μου κάνεις παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Φάνη Λιακό στη ρυθμίση του ήχου. Θα τα πούμε σύντομα ξανά. Γεια χαρά. Johnny's in America, no tax at the wheel.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: Πάμε ρε σκύλε Τζάκα, Αντώνοφ, γαμώ τους μπλίτσερ σου!

0: stop.
1: Make it stop. Μπορεί κατ' όνομα, κατά τίτλο, το νηφικό των Bleachers να είναι λερωμένο. Τι το έχεις λερωμένο, καθώς την Dirty Wedding Dress. Αλλά όλος ο δίσκος που το περιέχει το εναρκτήριο τραγούδι μας, αυτό το Dirty Wedding Dress των Bleachers, γοητεύει σε σημείο να τον ανακηρύξουμε ανάμεσα στους δίσκους χρονιάς. Εμφανώς σπριγκστινίζων ο Τζακ Αντόνοφ, στην ουσία το κεντρικό πρόσωπο των Bleachers, τριγάει μέλη από folk, pop, soul, για να αναφέρουμε μόνο τα βασικά. Τα συντεριάζει αρμονικά σε μια παραγωγή χολιγουντιανών προδιαγραφών που λίγο ακόμα λεπτοδουλεμένη να του έβγαινε θα καταντούσε παγερή, εις βάρος τελικά θα καταντούσε του όλου υλικού, και μας παραδίδει ο Αντόνοφ, οι Bleachers, μας παραδίδουν ένα έργο που τον τιμάει, τους τιμάει και μας τέρπει. Το Everyone for 10 Minutes, των Bleachers, 22 Μαΐου 2026, το απολαμβάνεις από το ένα ακροαίο στο άλλο και μπαίνεις μέσα του και μπαίνει και αυτό μέσα σου και συνδέεσαι και ταυτίζεσαι. Το πρώτο B στα απόψινά, 3η 4 Αυγούστου 2026 διαμάντια, ήταν λοιπόν αυτό των Bleachers. Και το δεύτερο B, που θα είναι και αυτό BL όπως το Bleachers, μας έρχεται από τους Blonde Redhead, οι οποίοι μας λένε ένα τραγούδι που και αυτό αρχίζει από Blue, Blood Spilled. Καλησπέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, καλώς βρισκόμαστε ζωντανά στο 958 της R3 για 1,10 με 11 με νέα ηχογραφήματα και δισκογραφήματα.

Φιλοσοφημένα εθέρι η Blonde Redhead, αλλά μας ψιλοκούρασαν με αυτό το νέο 29 Ιουλίου single τους, Blood Spilled. Οι Blonde Redhead σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1993 από τη Ιαπωνέζα τραγουδίστρια και κιθαρίστρια Κάζου Μακίνο και τα δίδυμα αδέρφια Αμεντέο και Σιμώνε Πάτσε από την Ιταλία. Η Ιαπωνία συν Ιταλία λοιπόν έχουν καταλήξει σε ήχο αριστοκρατικό, εσωτερικό, εσωστρεφή ας το πούμε σωστότερα, κάπου ανάμεσα στο art rock σύμπαν. Πριν πάμε στο art rock σύμπαν έχουμε σε πρώτο πλάνο την dream pop ευαισθησία και έχουμε στο κάδρο και τον shoegaze ηλεκτρισμό και πάντα μιλάμε για τους Blonde Redhead, οι οποίοι μας έπαιξαν δεύτερη στην ενεξελίξη πεζολίστα μας το νέο του single Blood Spilled. Το τρίτο συνεχόμενο B στον κατάλογο με τις απόψινες επιλογές μας είναι και αυτό όπως οι Bleachers και οι Blonde Redhead BL και μας έρχεται από τους Black Bananas το συγκρότημα της Jennifer Herrera.

Last Christmas. Οι Black Bananas της αγριόγατας Jennifer Herrema. Δύο νου το Jennifer, δύο ρου το Herrema. Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ ύστερα από 12 χρόνια. Και λέγαμε τι κάνει αυτή η ψυχή. Το Bad Bunch θα κυκλοφορεί στο Σεπτέμβρη και σηματοδοτεί την... Τι κάνουν γενικά, ειδικά οι Black Bananas, γιατί στο μεταξύ δεν είχε βγάλει άλμπουμ πρόσφατα με τους Royal Tracks. Το Bad Bunch, όπως λέγεται το καινούριο άλμπουμ των Black Bananas της Jennifer H, θα κυκλοφορεί στο Σεπτέμβρη και σηματοδοτεί τη δισκογραφική επανάκαμψη του γκρουπ μετά το Electric Brick Wall του 2014. Η Herrema, γνωστή από τη μακρά πορεία της με τους Royal Tracks και τα διάφορα μετέπειτα που έκανε, αλλά κυρίως από τις τάξεις των Royal Tracks, εξακολουθεί να βαδίζει τη δική της στράτα στο φάσμα του ψυχεδελικού και πειραματικού ροκ. Ακούσαμε το τραγούδι Turkey Burgers, το lead single του δίσκου, την αβαρχίδα σαν να λέμε του δίσκου. Έλα όμως που δεν έχουμε τελειώσει με το γράμμα B, Brandon Flowers.

Brandon Flowers, η φωνή και βασικός τραγουδοποιός των Killers, επιστρέφει στη σόλο δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ Thrasher, που είναι να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου. Γιατί χρησιμοποιούμε τη λέξη επιστρέφει? Μα γιατί έλειπε για χρόνια. Για την ακρίβεια, είναι το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ μετά το The Desired Effect. Το 2015, χωρίς να έχει σταματήσει στο μεταξύ τη δισκογραφική δραστηριότητα με το συγκρότημά του, με τους Killers. Μετά το πρώτο single Plans, έδωσε τη δημοσιότητα και το Paradise. Αυτό που μόλις ακούσαμε, στις 17 του Ιουλίου. Ένα ακόμη δείγμα από το νέο δίσκο, ο οποίος δίσκος, το Thrasher του Brandon Flowers, ηχογραφήθηκε στο ιστορικό A Studio της RCA στο Nashville. Με το τραγούδι Paradise, country men γυαλισμένο και προσαρμοσμένο στο στυλ του δε, ο Brandon Flowers άνθησε στην τέταρτη θέση της πεζολίστας μας, εκπροσωπώντας για τέταρτη και τελευταία συνεχόμενη θέση το γράμμα B, με το οποίο έχουμε αρχίσει την εκπομπή και με το οποίο πάβουμε τώρα να ασχολούμαστε, αφού θυμίσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει με Bleachers, συνεχίσαμε με Blonde Redhead, ένα ακόμα Blue στην τρίτη θέση Black Bananas και αμέσως πριν Brandon Flowers. Για να μεταφερθούμε όμως από το ψηφιακό φορτωμένο groove κλίμα των Black Bananas, οι οποίοι προηγήθηκαν του Brandon Flowers στην εκπομπή, που να μεταφερθούμε στο διαστρεβλωμένο blues, το noise blues, καλό πετυχημένο των Royal Tracks, όπου επίσης στους Royal Tracks υπηρετούσε η Jennifer Herrema στο πλευρό του συμβίου της Neil Haggerty.

Αποδομημένα στα όρια του φάλτσου, όπως και οι φωνές είναι στα όρια του φάλτσου. Αποδομημένα έχω ξεκινήσει να λέω κιθαριστικά ριφ, από τη μια, συν ατιμέλητη low-fi αισθητική, συμπλέουν στους Royal Tracks. Η Jennifer Herrema και ο Neil Haggerty υπήρξαν από τα πιο διαβόητα, δημιουργικά αλλά και αυτοκαταστροφικά ζευγάρια του αμερικανικού underground. Του αληθινού αμερικανικού underground, μετά έμπλεξαν με τη Virgin, αλλά με τους δικούς τους όρους. Μετά ξανά έφυγαν από τη Virgin, ξαναγύρισαν σε ανεξάρτητες. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή, υπάρχει underground? Και αν ναι, ποιο είναι το πραγματικό underground? Ιδού το ερώτημα. Η σχέση των Herrema Haggerty έχει αφετηρία τα μέσα των 80s, όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών και εκείνος 19, πριν μετακόμισαν μαζί σε μια αποθήκη και γέννησαν το θελκτικό χάος των Royal Tracks. Μαζί, οι δυο τους δηλαδή, η Jennifer Herrema και ο Neil Haggerty, έγιναν απόλυτοι εκφραστές της heroin chic κουλτούρας ή υποκουλτούρας ή αντικουλτούρας των 90s. Αυτού του σκέλους, τέλος πάντων, των 90s. Οι λεγόμενες ναρκωτικές ουσίες και οι συνακόλουθοι εθισμοί τους δεν τους έκαναν μόνο καλό, αν τους έκαναν καλό, ούτε σε προσωπικό ούτε σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Χώρισαν, ξανάσμιξαν και ούτω καθεξής. Άρων Λίτα Ζιάν τώρα.

Space Pop και Cosmic American Music από τον Aaron Lee Tazian. Aaron Lee, εύκολο, T-A-S-J-A-N, και από το άλμπουμ του Get Over It Underdog, 17 Ιουλίου 2026 βγήκε, από που μόλις τσιμπήσαμε το Clown Show. Πλούσια η βιογραφία, η καλλιτεχνική, τα προσωπικά του, τώρα δεν τα έχουμε σκαλίσει πολύ, του Aaron Lee Tazian. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχει συνδέσει το όνομά του ακόμα και με την Lady Gaga, ακόμα και με τους New York Dolls, και φτάνουμε στο 7ο άλμπουμ του, το φετινό Get Over It Underdog, το οποίο βρίθη ωραιότατων μελωδίων. Είναι ένα είδος country, roots, space, αμερικάνα και πολλά άλλα στοιχεία μπαίνουν στο κάδρο στο άλμπουμ αυτό του Aaron Lee Tazian, το Get Over It Underdog, που παίξαμε για πρώτη φορά στα Διαμάντια ακούγοντας το Clown Show. Η Aaron Lee Tazian. Η εξερεύνηση της δισκογραφίας είναι μόνο η αφορμή. Μας παρέχει το ερέθισμα για να συναντιόμαστε ζωντανά, συνακροατές και φίλοι, Δευτέρα με Παρασκευή, στο κάθε βραδινό 10 με 11, να μοιραζόμαστε ήχους και να ανταλλάσσουμε γνώμες, κρίσεις και πληροφορίες. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο το έτους 1995 στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ. Αναζητούμε αυτό ακριβώς, νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες, όχι γενικά και αόριστα, που να μας ερεθίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν, για να τα απολαύσουμε μαζί με τους συνακροατές μας. Βγαίνουμε από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ, και πλέον και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ, με live streaming, και συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεκτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα. Και αν καμιά φορά κανείς μας ρωτήσει στην προσωπική ζωή, που δεν ξέρει την εκπομπή, πρώτον τι δουλειά κάνεις και μετά εσύ τι παίζεις, ότι δεν παίζουν οι άλλοι. Λίγο χαριτολογώντας, λίγο ακριβολογώντας, είναι μια ταιριαστή απάντηση. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, ο Φάνης Λιάκος. I'll give up if you let me.

Με τούτα και μετά άλλα, ο Ryan Davis και η Roadhouse Band σκόραραν μια ακόμα περάσια από πιζολίστα των διαμαντιών με το Better If You Make Me από την περσινή δισκάρα τους New Threats From The Soul, στην οποία πλανάται η φιγούρα του Neil Young, indie rock, ψυχεδελικά στοιχεία, folk, roots, americana. Απ' όλα έχει ο ευωδιαστός μπαξές του Ryan Davis και των Roadhouse Band. Αξίζει να βουτήξουμε σε αυτό το άλμπουμ του, το New Threats From The Soul, το περσινό του Ryan Davis και των Roadhouse Band, και όχι μόνο επειδή συμμετέχει και ένας Will Oldham, για το συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούσε να βρεθεί στο ίδιο ράφι να ταξινομηθεί δίπλα σε άλμπουμ των Silver Juice ή των Mountain Goats. Από το περσινό, ξαναλέω, New Threats From The Soul των Ryan Davis and the Roadhouse Band, ακούσαμε για μια ακόμα φορά στα διαμάντια το Better If You Make Me. Και θυμίζω, συνακροτές και φίλοι, ότι οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. Λέω πια, γιατί στο live έχουμε streaming από το studio958.rtl.gr, που ανεβαίνουν την επόμενη μέρα, ανεβαίνουν audio on demand στο rtco.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Θυμίζω επίσης ότι και έτσι σιγά σιγά έχει δημιουργηθεί μια αρχαιοθήκη των διαμαντιών, μια αρχαιοθήκη με πολλά παλιά επεισόδια των διαμαντιών. Θυμίζω επίσης ότι ο 958 στο Viber είναι στο τηλέφωνο 6930-078-291. Αποθηκεύεις το νούμερο αυτό και ξεκινάς συνομιλία με τον 958. Δεν αφορά βέβαια τα διαμάντια μόνο αυτό, αλλά συνολικά το ζωντανό του 958-6930-078-291-291. 6930-078-291, ο 958 στο Viber, τα διαμάντια στο Facebook είναι στην ένδειξη John C. Mandiras Radio DJ, το email μας είναι icmandiras@papakier.gr και η επόμενη επιλογή μας δεν είναι άλλη από το καινούριο συγκλάκι Cup in Hand, 16 Ιουνίου, των Eels.

Καινούριο Eels συγκλάκι. 12 ολόκληρα χρόνια είχαν να πυροβολήσουν νέο άλμπουμ οι Echo and the Bunnymen και έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του Apples for Isaac για τις 18 Σεπτεμβρίου, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο, κάτσε να βγει πρώτα το άλμπουμ, τέλος στο μεγαλύτερο δισκογραφικό κενό στην ιστορία του συγκροτήματος μετά από το άλμπουμ Μετεωρίτες του 2014. Και αν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Ιαν Μακάλοχ στα 67 του και ο Will Sergeant, οι δύο βασικοί Bunnymen, αυτός στα 68 του, έχουν χάσει το λεγόμενο mojo τους, τους αποστομώνουν όλους με αυτό το Brussels is Haunted. Αυτό εδώ, το καινούργιο του single.

Russell's is Haunted. Το καινούργιο συγκλάκι εν ώψη νέου άλμπουμ, το lead single για το νέο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen. Σου κολλάει στο μυαλό, δεν σου κολλάει. Brussels is Haunted. Η επιστροφή των Echo and the Bunnymen στη δισκογραφία. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα τραγουδοποιό, τον οποίον έπιασαν τα ραντάρ μας. Τον λένε Greg Freeman. Τον καλύπτει εννοώ δημοσιογραφικά και το νέο Uncut με ολοσέλιδο αφιερωματάκι με τσιτάτα από συνέντευξη που δίνει ο Greg Freeman. Ο Greg Freeman ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του All Set The Bone πρακτικά λίγους μήνες μετά το πολυσυζητημένο Burn Over. Στο μεταξύ έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή του, άφησε το Burlington του Vermont, εγκατέλειψε δουλειές που έκανε για να τα βγάζει πέρα από κυπουρός σε νεκροταφείο μέχρι μάγειρα σε εστιατόριο και αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα, να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Και έτσι γεννήθηκε ένας δίσκος που ο ίδιος περιγράφει ως αντανάκλαση αλλαγών και εμπειριών, έντασης και αβεβαιότητας. Ο Greg Freeman έχει βγάλει συγκλάκι για αυτό το άλμπουμ lead, πρώτο προπομπό του άλμπουμ, ένα συγκλάκι που λέγεται INDU, Indu, και σε αυτό κατευθύνομαστε ευθύς αμέσως, Indu. Greg Freeman, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα ζωντανής έκδοσης των Διαμαντιών.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Με τρία μεγάλα κομμάτια, αποσπάσματα της συναυλίας που έδωσε το group Weather Report στο Τόκιο πριν από 40 χρόνια, θα κυλήσει αυτή η πρώτη ώρα του Jazz Club του 958. Το Live in Tokyo ηχογραφήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1972 και ήταν το πρώτο live album του συγκροτήματος. Ακολούθησαν βέβαια αρκετά ακόμα, μια και το σχήμα ήταν από τα εμπορικότερα αυτού που ονομάστηκε Jazz Fusion ή Jazz Rock. Άσχετα με την εμπορικότητα ή όχι πάντως, την μπάντα την αποτελούσαν σπουδαίοι jazz μουσικοί, οι οποίοι δεν ευτέλισαν την τέχνη τους σαν κάποιους άλλους, ονόματα δεν λέμε και πρόσωπα δεν θίγουμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος και τα ξαναλέμε.

Φίλοι και φίλες, ακούμε το Live in Tokyo, το Weather Report και φυσικά τον 958. Την μπάδα Weather Report στη συγκεκριμένη συναυλία αποτελούσαν ο George Zavinals στο ηλεκτρικό και το ακουστικό πιάνο, ο Wayne Shorter στα σαξόφωνα, ο Miroslav Vitus στο κοντραμπάσο, ο Eric Gravatz στα τύμπανα και ο Dom Romao στα κρουστά. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι της συναυλίας που διαρκεί ακριβώς το μισό χρόνο από ότι το πρώτο. Μόλις 10 λεπτά.

Λίγο πριν ακούσουμε το τελευταίο μέρος από τη συναυλία του Weather Report στο Τόκιο στις 13 Ιανουαρίου του 1972, να πω ότι αυτή ήταν η μία από τις 5 sold-out συναυλίες που έδωσε η μπάντα στην Ιαπωνία και να υπενθυμίσω τα ονόματα των μουσικών. Wayne Shorter στα πνευστά, Joe Javinal στα πλήκτρα, Miroslavitus στο κοντραμπάσο, Eric Gravatt στα drums και Dom Umromao στα κρουστά.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Και σήμερα θα συνεχίσουμε να ακούμε βιολιστή στέγη, αυτή την θαυμάσια αμερικανική μουσική ταινία παραγωγής 1971 που βασίστηκε στο ομώνυμο θεατρικό musical του 1964 σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Norman Jewison. Μια ταινία η οποία διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα στην αυτοκρατορική Ρωσία με κεντρικό ήρωα τον Τέβγε, τον οποίο υποδίεται ο Τοπόλ, ένα φτωχό Εβραίο γαλατά που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση να παντρέψει τις 5 θυγατέρες του.

0: Μουσική που έγραψε ο Jerry Bock σε στίχους του Sheldon Harnick και που διασκεύασε ο John Williams, ο οποίος διευθύνει και την ορχήστρα για τον βιολιστή στέγη. Αυτή την ταινία, αν προτιμάτε αυτό το musical του Joseph Stein, που διαδραματίζεται στην περιοχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου οι Εβραίοι ήταν υποχρεωμένοι να ζουν περιορισμένοι περίπου το 1905. Η ιστορία επικεντρώνεται στον Τέβγε, ένα γαλατά στο χωριό Ανατεύκα, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει τις εβραϊκές θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις του, καθώς εξωτερικές επιρροές εισέρχονται στη ζωή της οικογένειάς του. Πρέπει να αντιμετωπίσει τις αποφασιστικές ενέργειες των τριών μεγαλύτερων θυγατέρων του που επιθυμούν να παντρευτούν από αγάπη. Ένα διάταγμα του τσάρου διώχνει τελικά τους Εβραίους από το χωριό τους.
1: Golda, he's a good man. I like him. He's a little crazy, but I like him. And what is more important, Huddle likes him. Huddle loves him. So what can we do? It's a new world, Golda. New world, love, Golda. Do you love me?
2: Do I what?
1: Do you love me?
2: Do I love you?
1: Well,
2: with our daughters getting married and there's trouble in the town, you're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion.
1: No, Golda, I'm asking you a question. Do you love me?
2: You're a fool.
1: I know, but do you love me?
2: Do I love you? For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now?
1: Golda, the first time I met you was on our wedding day. I was scared.
2: I was shy.
1: I was nervous.
2: So was I.
1: But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Golda, do you love me?
2: I'm your wife.
1: I know. But do you love me?
2: Do I love him?
1: Well,
2: for 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years my bed is his. If that's not love, what is?
1: Then you love me.
2: I suppose I do.
1: And I suppose I love you too. It doesn't change a thing.

0: should be what I am? Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
1: Μουσική που έγραψε ο Jerry Bock σε στίχους του Sheldon Harnick και που διασκέφασε ο John Williams, ο οποίος διευθύνει και την ορχήστρα για το βιολιστή στέγη, που σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή που ασχολούμαστε με αυτό το θαυμάσιο musical παραγωγής 1971. Μια ταινία που οι κριτικοί επένεσαν τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τις ερμηνείες του cast. Μια ταινία που είχε εισπράξει 83,3 εκατομμύρια δολάρια.

0: Well, children, when shall we make the wedding?
1: Ήταν η μουσική που έγραψε ο Τζέρι Μπόκ σε στίχους του Σέλτον Χάρνικ, που διασκεύασε ο Τζον Ουίλιαμς, ο οποίος δίθυνε και την ορχήστρα για τον βιολιστή στη στέγη, το musical του Τζόζεφ Στάιν.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο και πρώτος στη σημερινή μας περιπλάνηση ένας εξαιρετικός κιθαριστής από τα παλιά, ο Βρετανός Peter Frampton. Peter Frampton Forgets the Words είναι ο τίτλος του καινούριου του δίσκου. Ο Peter Frampton δηλαδή ξεχνά τα λόγια και πρόκειται, όπως ίσως αντιληφθήκατε, για έναν instrumental δίσκο. Γνωστά αλλά και λιγότερο γνωστά τραγούδια άλλων παίζει σε αυτόν ο Peter Frampton, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη μεγάλη του κιθαριστική βιρτουοζητέ αλλά και την μεγάλη του ευκολία να κινείται με άνεση στα διάφορα μουσικά είδη. Του Lenny Kravitz ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις, το Are You Gonna Go My Way. Του Sly Stone είναι αυτό που ακολουθεί, If You Want Me To Stay.

If You Want Me To Stay, λοιπόν, του Sly Stone, εδώ σήμερα σε instrumental εκδοχή από τον Peter Frampton και την μπάντα του και τον πολύ πρόσφατο δίσκο με τίτλο Peter Frampton Forgets the Words. Ένα δίσκο βεβαίως στον οποίο θα εντρυφήσουμε κι άλλο. Επόμενο κομμάτι, ένα των Radiohead.

Και κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του δίσκου Peter Frampton Forgets the Words, αφού όμως πρώτα τον συναντήσουμε να δοκιμάζεται και στην jazz. Dreamland είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε τώρα, ένα κομμάτι του Γάλλου συνθέτη Michel Colombier.

Και μετά τον Πίτερ Φράμπτον, άλλος ένας εξαιρετικός κιθαριστής, έρχεται να προσθεθεί στην συντροφιά μας, φίλοι και φίλες, ο Αμερικανός Χάρβεϊ Μάντελ.

Nightingale λοιπόν από τον Harvey Mandel, και συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας, καιρό σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανεβάζουμε και πάλι τις στροφές της μουσικής μας. Monophonics τώρα και Bang Bang.

0: Και από τους Monophonics προηγουμένως, φίλοι και φίλες, περάσαμε στον Nick Waterhouse, άλλον έναν Αμερικανό, και το περίφημο Song for Winners. Συνεχίζουμε όμως. Δύο τραγούδια των Sonics τώρα θα ακούσουμε. Το πρώτο θα το ακούσουμε από τους Rocket from the Tombs και το δεύτερο από τους The Flesh Eaters. Strychnine και Cinderella.
1: Okay.

και μετά τους Αμερικανούς γκαραζοροκάδες The Sonics, των οποίων δύο τραγούδια, τα Strychnine και Cinderella, ακούσαμε από τους επίσης Αμερικανούς Rocket from the Tombs και The Flesh Eaters. Πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, σε μια εθνομουσικολόγο από τον Καναδά. Cat Dancer το όνομά της, One Eye Closed το τίτλος του κομματιού.

Και αυτοί βεβαίως φίλοι και φίλες, όχι άλλοι από τους Violent Femmes και το περίφημο Blister in the Sun, ένα τραγούδι που αρκετά βεβαίως χρόνια πριν, όχι αρκετά, πολλά χρόνια πριν, ξετρέλανε κοσμό και κοσμάκι. Συνεχίζουμε όμως, αλλάζουμε και πάλι ρότα. Whitefield Brothers τώρα και Παμούκαλε.

και από τους Γερμανούς Whitefield Brothers, φίλοι και φίλες, και το Παμούκαλε προηγουμένως. Περάσαμε σε δύο Βρετανούς, την Ann Dudley και τον Jazz Coleman, και ένα πρώτο δείγμα από τον δίσκο τους με τίτλο Songs from the Victorious City, που το 1990 που κυκλοφόρησε γνώρισε, τουλάχιστον στη χώρα μας, τεράστια επιτυχία. Ήταν το Minarets and Memories αυτό που ακούσαμε μόλις, και πάμε για το In a Timeless Place.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφτε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Blossom είναι η πρώτη συνεργασία της πολυβραβευμένης τρομπετίστρας Ερέλ Μπεσόν και του ακορντεονίστα Λιονέλ Σουάρες. Η ευτυχή συνάντηση των δύο καταξιωμένων Γάλλων καλλιτεχνών προσφέρει μια μουσικότητα που εμπλουτίζει την παλέτα του 21ου αιώνα. Ο σπάνιος συνδυασμός της λαμπρότητας τρομπέτας με την γλυκύτητα του ακορντεόν συνδυάζονται με τη ζαντάνια και την εκρηκτική φύση των τολμηρών προτάσεων της Ερέλ και με την ευαισθησία και την ευρηματικότητα του Λιονέλ. Ακούσαμε τη σύνθεση «Les jours, je, à l'heure, H» και συνεχίζουμε με την σύνθεση «Aida Lupino» ή «Ida Lupino» που είναι μία αναφορά στην παραγνωρισμένη σκηνοθέτρια και ηθοποιό του Hollywood.

Συνέχεια ανήκει στην πολύ βραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz Stacy Kent, η οποία ηχογράφησε πρόσφατα τον δίσκο A Time for Love και ερμηνεύει αγαπημένες της συνθέσεις με την υπογραφή των Beach Boys, Stevie Wonder, Bart Bacharach, Leonard Bernstein και Serge Gainsbourg μεταξύ άλλων, και θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι La Javanesse του Gainsbourg.

Η Στέση Κέντ αγαπάει την Bossa Nova και το γαλλικό σανσόν. Στο Time for Love συναντά τους Jim Tomlinson, που είναι ο σύντροφός της, πολυοργανίστης και παραγωγός, και Art Hirahara στο πιάνο. Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Bruno Martino, La chiamano estate.

Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Taleb Ball Game, ένας μουσικός με βάση το Λος Άντζελες, είναι γνωστός για τις ζωντανές εμφανίσεις του, βασίζεται στα δυνατά μελωδικά στοιχεία της μουσικής του, εμπνέεται από τη δεκαετία του 60 και 70 κυρίως, και πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο του For the First Time Again σε ήχους rock, indie και αμερικάνα. Ακούσαμε τη σύνθεση Deepest Blue και συνεχίζουμε με το I Believe in Love.

Περνάμε στην Ιταλίδα Μάρτα Ντελ Γκράντι, μια ερμηνεύτρια η οποία μας έρχεται από έναν φανταστικό τόπο, όπως έγραψε το περιοδικό Rolling Stone για τη μουσικό από το Μιλάνο. Το Dream Life διαδέχεται τον δίσκο της Selva. Το προηγούμενο άλμπουμ μου είχε μια ποιητική και βουκολική φύση. Στο μυαλό μου μπορούσα να φανταστώ κάθε τραγούδι σαν ελεογραφία. Το Dream Life, ωστόσο, έχει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, με στίχους που αγγίζουν κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα και ο ήχος είναι πιο καθορισμένος pop. Ακούμε τη σύνθεση 20 Days of Summer.

Το Dream Life, ο νέος δίσκος της Ιταλίδας Μάρτα Ντελ Γκράντι, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη επίγνωση ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως το μέλλον ή την έκβαση των σχεδίων μας. Αυτό το νήμα, διαπερνάει όλο το άλμπουμ. Είναι ένα ταξίδι ποιητικό, ηρωνικό και βαθιά ριζωμένο στο παρόν. Και ακούμε το μόνιμο κομμάτι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο DJ Harrison είναι πολυοργανίστας, ερμηνευτής, συνθέτης και παραγωγός από το Richmond, Virginia. Devon Harris είναι το πραγματικό του όνομα. Έχει συνεργαστεί με τον Jack White, Kurt Elling μεταξύ άλλων. Είναι μέλος της μπάντας Butcher Brown και στο άλμπουμ του, το solo άλμπουμ του Electro Soul, συναντά του Skiffer, Angelica Garcia, Yasmin Lay, η οποία τραγούδησε It's All Love, και Yaya Bay, η οποία ακολουθεί στο Stay Ready, ενώ να πούμε ότι συμμετέχουν στο solo album του και μέλη της μπάντας του Butcher Brown, όπως αναφέραμε.

Λοιπόν, να συνεχίζουμε με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δισκογραφικές δουλειές των τελευταίων μηνών. Βέβαια, έχει γύρω στους 7 μήνες που κυκλοφόρησε, αλλά θεωρείται νέα κυκλοφορία. Το ένα το άλμπουμ των αγαπημένων Gorillaz, στους οποίους αναμένουμε πώς και πώς και στην Ελλάδα, αλλά και τριγύρω σε κάποια φεστιβάλ των Βαλκανίων κυρίως. Στη Βουλγαρία, ας πούμε, είναι ένα από αυτά. Ο πολυπράγμων Damon Albarn και ο συνοδοιπόρος του, ο μουσικός Jamie Hewlett, αντλούν την έπνευσή τους κυρίως από την ινδική μουσική παράδοση. Είναι πολιτικοποιημένο το άλμπουμ, όπως άλλωστε είναι ο ίδιος ο Damon Albarn. Φιλοξενούν πάρα πολλούς καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη και διάφορα μέρη του κόσμου. Ενσωματώνουν γλώσσες όπως είναι τα αγγλικά, ισπανικά, χίντι, αραβικά, γιορούμπα. Να πούμε

Με βαριά καρδιά κόβουμε το κομμάτι και το τελευταίο κομμάτι από τους Gorillaz που θα ακούσουμε και θα κλείσει την εκπομπή είναι το Happy Dictator. Είναι ένα βίντεο κλιπ, το βίντεο κλιπ να δείτε, το οποίο είναι πολύ πολιτικοποιημένο, αφορά όλα αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας και είναι το δίδυμο των Sparks μαζί με τους Gorillaz βεβαίως από το νέο τους άλμπουμ The Mountain. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τρεταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Γεια σας!

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Το ημερολόγιο γράφει 5 του Μάρτη και είναι 5η μεσημέρι και είναι στην τροφιά σας η Βόλτα. Μια ραδιοφωνική βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια σήμερα. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εμπειρία, γνώση στην διαχείριση της πολιοδικής τράπεζας επεξεργασίας του ήχου. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και είναι 5 του Μάρτη και πάνε 15 χρόνια από τότε που δεν έχουμε πια κοντά μας τον Μανώλη Ρασούλη.